0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Radio 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

μέσα στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
3: Μπράβο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
1: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Η ερώτηση του Μάνου που προκάλεσε τη διένεξη ήταν αν χρησιμοποιούμε στο air fryer που έχουμε και οι τρεις τα αντικολλητικά αυτά χαρτινά δισκάκια που έχει η συσκευασία. Τέλος πάντων, για να κάνουμε. Εγώ λέω συνήθως όχι, προτιμώ να στάζει κάτι τέλος πάντων.
6: Το για πλένεις, να κάνει. Στο χέρι. Εγώ το βάζω στο πλυντήριο πιάτο. Μια χαρά γίνεται. Βγαίνει ο συγκεκριμένος ο κάδος ο οποίος είναι αποσπόμενος. Βγάζεις αυτά τα εξαρτήματα που πρέπει να βγάλεις.
7: Τι μας πρει τα σηκώτια τότε. Βάζει το εκεί πέρα και μη ρωτά τίποτα.
6: Ο μελέτα δεν μου γίνεται καλά γι' αυτό.
7: Ο μελέτα τη κάνει το
6: γάνι. Γιατί? Για εγώ στο air fryer θέλω, υγιεινά.
7: Τότε ρωτάς, βάζε τις στο τέτοιο. Απλά ήθελα μετά όλες τα σκουπίδια. Πάει καινούρια.
6: Μια γνώμη.
7: Μα έπρεξε τα σηκώτια πρωινά.
6: Όχι, έδωσα ένα σκασμό λεφτά για αυτό το air fryer.
7: Σιγά καλέ, πόσο έκανε.
6: Πολλά. Έχει κάμερες μέσα.
7: Έχει κάμερες.
6: Βέβαια. Αναγνωρίζει το φαγητό και το ψήνει αυτόματα.
5: Κρυατάκι. Του μιλάει κιόλα.
6: Αμέ. Και σου χαϊδεύω κιόλα.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: πάντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Συζητούσες όλη τη βδομάδα για ζαρτιέρες. Πώς θα είσαι η σύντροφό σου να σου δείχνει,
3: Δεν μ' αρέσουν οι ζαρτιές, αλλά ναι.
2: Που λέγαμε, τι άλλο λέγαμε, και έλεγες να είναι με.

0: Ζαρτιέρς, γενικώς, ναι. Έπαιξε τόσο πολύ μάλλον και ναι, ναι. Έτσι στο κλείσιμο της εβδομάδας.
1: Ναι. Εσύ στον ύπνο σου τι ακριβώς έβλεπες με Ζαρτιέρες?
0: Είδα Ζαρτιέρες.
1: Τίποτα, έτσι ήταν αφημένες κάπου.
0: Σε κατάστημα, κάτι τέτοιο έπαιξε.
2: Σε κάνα πολυέλαιο μέσα, είσαι στο σπίτι μου και τις είδες.
0: Όχι. Δεν ήταν στο σπίτι σου. Δεν και ξύπνησα και συνειδητοποιώ, λέω, γιατί να δω εγώ Ζαρτιέρες.
2: Δεν το μόρτι με Ζαρτιέρες.
1: Για όνομα του Θεού. Πάντως, συγγνώμη, εγώ βλέπω εδώ στον
2: Ονειροκρίτη
1: ότι υπάρχει παιδιά εξήγηση τώρα. Δηλαδή, είναι Μιράντα μου. Προβολή μιας καταπιεσμένης σεξουαλικότητας που προαναγγέλει νέες απολαυστικές πρωτόγνωρες σεξουαλικές εμπειρίες.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εγώ.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μετά ποιο έχει? Ο PQR.
2: Ελεμένο πει.
1: PQR. Πάμε, ξέχασα την αρχή.
2: Στην WXYZ.
1: Ναι. Σκάλωσα.
2: Ξέρετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που λένε το τραγουδάκι στα αγγλικά, ε?
1: Όχι.

0: Πώς το λένε,
1: ναι, παλιά δεν ήταν ABCDFG, HIJK, το LMNOP δεν υπάρχει, κρίθηκε αντιπαιδαγωγικό.
0: Γιατί?
1: Και έχει γίνει ABCDFG, HIJK, LMNOP, QRST,
0: UVWXY. Είναι κάτι κακό το LMNOP.
1: Ναι, δεν ακουγόταν καθαρά τα γράμματα. LMNOP. Καταλαβαίνεις.
2: Και έχεις LMNOP.
1: Και η Millennial, θέλω να σας πω, είναι έξαλλη. Γιατί είχαμε μεγαλώσει όλοι με το LMNOP.
0: Μου αλλάξε μένα το LMNOP. Φέρε μου το LMNOP μου.
1: Άντε με γίνει χαμός.
2: Το πίσω θα το φέρω σίγουρα, Μιράντα, σε λίγο καιρό.
1: Το πλησιάζει.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
5: Μελίνα Ασλανίδου.
3: Τίτλος.
5: Χειροκροτήματα.
6: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τελικά δεν έχει σωτηρία, ρε παιδιά. Ό,τι ώρα και να κοιμηθεί, δηλαδή 10 η ώρα έπεσα χθες, δεν είχε σωτηρία. Ξύπνησα ξαφνικά κατά τις 3 και 20. Λέω, α, ξανακοιμήσου, δεν μπορούσα. Να λίγο, εδώ, εκεί. Ό,τι πρέπει για vibe με τα Κυριακής, δεν συμφωνείς? Αυτές είναι οι Δευτέρες που μας αξίζουν. 12 του Οκτώβρη. Μπρε! Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα. Πρωινά μου πουλάκια όμορφα, είσαι φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy Δευτερίτσας. Έλα, όχι με τα Κυριακούλα τώρα. Ας την αντιμετωπίσουμε στοϊκά, καρτερικά και ενήλικα. Είναι Δευτέρα και θα την κάνουμε ωραία. Καλημέρα στον Ιωάννη, στην Άννα, στο Χαρίτο, στη Ρένα, στην Πολυνίκη, στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στη Μελίνα και στον Αποστόλη που έχουν κοσμοσυντονιστεί. Η Μελίνα μου στέλνει και το καφεδίνι της. Εγώ δυστυχώς δεν έχω. Θα πάω να πάρω. Τι να κάνω, παιδιά, και αυτό το πάρκινγκ τις Δευτέρες. Δεν μπορώ, μου ανεβαίνουν, ανάβω τα λαμπάκια. Εγώ είμαι Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα σου μοιραστώ έτσι την σημερινή μου ανησυχία. Είχα το φως τώρα τελευταία, έχω συνηθίσει να ανάβω το φως στο μπαλκόνι, να κατεβάζω το story. Και έτσι όπως είναι αναμένο το φως στο μπαλκόνι, κάνει μια ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο δωμάτιο, ξέρεις. Αλλά ξύπνησα κατά τις 3 και 20 και βλέπω ότι έξω είχε φως και ανησύχησα μήπως δεν ήρθα στη δουλειά. Μήπως δεν ξύπνησα. Οπότε ξέρεις, με έπιασε εκεί πέρα το σοκ και μετά άντε να ξανακοιμηθώ. Καλή εβδομάδα με αγάπη από το Χαρίτο και από το Κιλκίς με 13 βαθμούς. Ο Ιωάννης μας χαιρετίζει από τη Φραγκφούρτη με 4 βαθμούς. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για να έρθει η απόλυτη στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Όχι, γιατί είναι Δευτέρα και πρέπει να την περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Είστε με να σας προσέχω, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στο Group Therapy της Δευτερίτσας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Θα καλημερίσω αυτούς που πάθανε το ίδιο με μένα. Καλημέρα στην Πολυνίκη. 10 ύπνο και κατά τις 3 ξύπνησα με πονοκέφαλο. Πήρα παυσίπονο, περαστικά. Καλημέρα στην Νικόλ, στην Ελένη, στο Σταύρο και στο Μιχάλη. Και είναι ιδιαίτερα έτσι δροσερά σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες μέρες. Στους 17 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη, 78% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα 23 και η αλήθεια είναι ότι δεν δίνει βροχές για σήμερα, παρά το γεγονός ότι εγώ όταν τσέκαρα χθες έδινε. Σήμερα έχει αλλάξει η πρόγνωση και θα έχει απλώς αυξημένη συννεφιά όλη μέρα και 3 με 4 μποφόρ. Το περίμενα χειρότερο, η αλήθεια είναι. Αύριο δίνει συννεφιά με ισχυρές βροχές και ισχυρούς ανέμους, έως και 5 μποφόρ θα συνεχιστεί αυτό μέχρι και την Τετάρτη. Και την Παρασκευή δίνει έτσι βροχούλα. Γενικά περίμενα την εβδομάδα να πάει πολύ χειρότερα, αλλά η πρόγνωση δίνει έτσι μόνο συννεφιές. Θα δούμε. Χθες έπεσαν πολύ κεραυνοί, καλά δεν μπορούσα να οδηγήσω να πάω από τη Θέρμη μέχρι τη Νέα Ρεδεστό. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και άστραφτε και μπουμπούνιζε και λέω κάτσε να χωθώ σε καμιά πιλωτή μέχρι να σταματήσει όλο αυτό. Αλλά τελικά όχι, παλικαρίσια, πήρα το. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, πήρα το αυτοκινητάκι μου και πήγα. Τι να κάνω. Να μεταξύ, πιο αγχωμένοι είναι οι συγγενείς μου με την αστραπή και τη βροντή παρά εγώ. Εγώ μια χαρά το αντιμετώπισα. Να πει σήμερα χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, τη Μάχη, τη Μαχούλα, το Μάχο, τον Σιμεών, το Βαλάντι που έχουν την ονομαστική του εορτή και είναι και παγκόσμια μέρα αυγού. Τα τίμησα χθες, δεν ξέρω τώρα αν σήμερα 3 αυγά έφαγα χθες, σήμερα να φάω άλλα 3, δεν γίνεται λίγο κάπου χοληστερινάτα να τα δω. Μέλισσες 30-40 για τη συνέχεια και μην ξεχνάς να κοσμοσυντονίζεσαι και να μου στέλνεις το 6982 951 951.

0: Πουθενά δεν θα πας, γιατί άλλωστε, γιατί είμαστε γκρουποθεραπευμένοι, κοσμοσυντονισμένοι, είναι Δευτερίτσα, καλή εβδομάδα σε όλους. 6.30 12 του Οκτώβρη, την υποδεχόμαστε αυτή τη Δευτέρα με καλή διάθεση, θέλω να πιστεύω. Εμένα άλλαξε το mindset μου, παιδιά, για τις Δευτέρες. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Καλημέρα στον Κώστα μου, στέλνει τα δικά του, θα σου απαντήσω τώρα αμέσως. Καλημέρα στο Σάβα, μετά από πολύ καιρό, λέει πάλι, εδώ, ίσως από τους πιο φανατικούς και παλιούς του 6-8. Καλημέρα Μαρία, εύχομαι να είσαι καλά. Καλά είμαι, ωραία είμαι, σε ωραία φάση της ζωής μου, έτσι, ξέρεις, ήρεμη. Γιατί πολλές φορές ωραία και η διέγερση, ωραία και η χαρά, ο ενθουσιασμός και όλα αυτά, αλλά κάποιες φορές σαν την ηρεμία δεν έχει. Εντάξει, περιμένω τώρα να γίνει και πρακτική ηρεμία με το σπίτι, γιατί είμαστε στις ανακαινήσεις και τα λοιπά. Αλλά okay, αυτή την εβδομάδα πιστεύω ότι θα περαστούν και τα φωτιστικά και τέλος. Θέλω να κάνω μια βόλτα, έτσι. Στη Νέα Υόρκη, βέβαια, εγώ θέλω να κάνω βόλτες. Αλλά μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει και εκεί. Ίσως. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις τις outlet αγορές σου στο One Salonica, κρατάς την απόδειξή σου, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχή στο onesalonica.com και τόσο απλά μπαίνεις στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο. Για δύο, πρόσεξε, για δύο. Στη Νέα Υόρκη και 1.000 ευρώ μετρητά, έτσι να πας να ταξοδέψεις εκεί όπως επιθυμείς. Πρώτη στάση One Salonica. Επόμενη ίσως Νέα Υόρκη. Και για αυτούς που λατρεύετε τα ταξίδια, αυτό είναι απαραίτητο. Εγώ θα το κάνω σήμερα κιόλας. Και έρχομαι σε λίγο με Στέλιο Ρόκο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

άκουγες αποκλειστικά για τώρα, το ακούς κάθε μέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα, όλους εσάς ή τίποτα, κάπως έτσι πάει αυτή η εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους, είστε κοσμοσυντονισμένοι, γκρουποθεραπευμένοι, φαντάζομαι και κρυωμένοι, δεν ξέρω, πάρα πολλοί κόσμος. Έχει δροσούλα, θέλει σίγουρα ένα κάτι από μέσα να σε κρατάει, απ' έξω ένα φουτεράκι και απ' έξω ένα δερματινάκι, ένα τζάκετ, ένα κάτι. Δεν είμαι υπερβολική, τώρα το πρωί μετά μπορείς να μείνεις και με το φουτερίνι σου. Οι πρώτες πραγματικά κρύες μέρες πλησιάζουν. Τώρα δεν είναι αρκετή μια ζακέτα από τον Νοέμβρη και μετά, φαντάζομαι θα ανάψετε καλοριφέρ. Πρώτον, λέει, πρέπει να ρίξεις μια ματιά γύρω από τα σώματα πριν αλλάξεις, πριν το ανάψεις, με ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο, γύρω και κάτω από κάθε καλοριφέρ, για σημάδια υγρασία, σταγόνες. Εγώ αυτά δεν τα ήξερα. Πρέπει να τα καθαρίσεις πριν ζεσταθούν, γιατί η σκόνη, λέει, τα αγαπά, ειδικά στα σημεία ανάμεσα και πίσω από τα σώματα. Με κατάλληλο βουρτσάκι, λέει, να τα περάσω, με εξάρτημα ηλεκτρική σκούπα, με ένα στεγνό πανί κτλ. Θα το κάνω, αυτό μου φαίνεται εύκολο. Δες αν χρειάζονται, λέει, εξαέρωση. Αν ένα σώμα είναι ζεστό χαμηλά, αλλά παραμένει κρύο στο πάνω μέρος, ή αν ακούς ήχους σαν νερό που κυκλοφορεί, κάνε την εξαέρωσή σου. Και αυτό νομίζω, θαρώ, δεν είμαι σίγουρη, ξέρω να το κάνω. Έλεγξε θερμοστάτη και πίεση. Τώρα αυτά θέλω να εθελοντεί. Και κάνε μια πρώτη δοκιμή πριν το χρειαστείς πραγματικά. Μην περιμένεις το πρώτο πάρα πολύ κρύο βράδυ. Άναψε λίγο το σύστημα δοκιμαστικά. Εγώ αυτά δεν είχα ιδέα, δεν τα κάνω, επουδενή, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, φέτος έμαθα ότι και για τον τζάκι πρέπει να καθαρίσεις για να το ανάψεις. Κατάλαβες τώρα πώς πάει η φασούλα. Και συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ, ένα Blast from the Past που όχι απλά αγαπώ και λατρεύω. Νομίζω ότι έχει σημαδέψει την παιδική και εφηβική ηλικία πολλών από τον Group Therapy.

Γιάννης Πλούταρχος, το άκουγες αποκλειστικά και τώρα το ακούς κάθε μέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 η καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να τη ζεις. Και νομίζω ότι ο κανόνας εδώ του Group Therapy είναι μη ζεις για τα Σαββατοκύριακα. Να ζεις για την κάθε μέρα. Καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή εκπομπή. Αγλικούλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Διάσου ρε Χρήστο, ξεκινήσαμε για δουλειά. Χρήστος λέει μόνο ΑΕΚ. ΑΕΚ, καλά. Άρη, ΑΕΚ 88-58. Το είδα το μάτς εγώ. Τι να κάνω, παιδιά, ήταν το μοναδικό. Μπόρεσα να δω γιατί αυτά παίζουν. Ευτυχώς τα πούσου κούκκι είναι ωραία. Με 30 πονταλάκια κερδίσαμε, Χρήστο μου. Ωραίος ο Άρης. Άρης από τα παλιά, θα έλεγα εγώ, τώρα που είναι και ο Σπανούλης στον πάγκο. Μπήκα εγώ να δω αν έχει εισιτήρια να πάω έτσι με ρίγα, έστω να πάω με Λεμάνς. Κάπως έτσι να προλάβω να πάω και έχει κάτι θέσεις που είναι πάνω-πάνω, ψηλά-ψηλά-ψηλά. Και λέω εντάξει, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Μπορεί και να πάω, μπορεί και να μην πάω, θα δείξει ανάλογα και το χρόνο. Παίζουν ωραία ώρα όμως, παίζουν 8 η ώρα, οπότε είναι, ξέρεις, τα μάμ για αυτόν που ξυπνάει τόσο πρωί. Πάω, δόξα Λευκάδας 86-73 και χωρίς τον Όσμαν και τον Καλάθι. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, ΠΑΟΚ εγώ θα δω για τον Όσμαν γιατί μου αρέσει. Μην τον βγάζετε, σας παρακαλώ πολύ, από τα παιχνίδια. Αφήστε τον να παίζει, συσκετεύω. Μπράβο λοιπόν σε αυτές τις ομάδες. Εσύ συνεχίζεσαι, κοσμοσυντονίζεσαι. Συνεχίζεσαι, μάλιστα. Ωραία. Καλά πάει αυτό. Καλημέρα στο Χάρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Στέλιο, στην Κατερίνα και στην Ελένη. Γεια σου Μαρία, συνονόματι πανυπέροχη. Στέλνει στο 6982-951-951. Όσο εγώ σου φέρνω εξαιρετικό. Σούπερ ντούπερ τέλειο για να ξεκινήσει η εβδομάδα σου, Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί, αν έχεις πάει σε καμιά ταβερνίτσα έτσι το Σαββατοκύριακο, σίγουρα.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είδατε τι έρχεται από σήμερα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσατε μάλλον, πήρατε μια πρώτη γεύση. Σε πολύ λίγο θα το απολαύσουμε αυτό το τραγούδι από Γιώργο Κακοσέο. Προς το παρόν σας καλημερίζω. Είστε γκρουποθεραπευμένοι, κοσμοσυντονισμένοι. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα και θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Βλέπω πάρα πολλά νέα. Έγινε μεγάλο πατήρι στον κόσμο αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Βλέπω εδώ για την Τίγρη, η οποία επιτέθηκε σε 20χρονο στο Yorkshire της Βρετανίας, πάρκο άγρια ζωής. Και λένε εδώ δεν θα θανατωθεί τελικά ο Αλτάι, έτσι λένε την Τίγρη. Προφανώς γιατί ο τύπος φορούσε ασύρματα ακουστικά και κάπως φαινόταν να προετοιμάζει ψυχολογικά τον εαυτό του πριν πηδήξει μέσα στο χώρο. Δηλαδή αυτός εισήλθε μέσα στο χώρο που βρισκόταν η Τίγρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε κάτι με το ζώο. Δέχτηκε την επίθεση από το άγριο ζώο, το οποίο ήταν 90 κιλά, το οποίο προφανώς και θα κάνει τα χειρότερα σε κάποιον άμα. Δηλαδή είναι το πολύ κλασικό, είναι το πολύ λογικό. Σιγά το νέο, ας πούμε, προφανώς και δεν θα θανατώσει ένα ζώο για κάτι τέτοιο. Πω, αν είναι δυνατόν, τι σκέφτονται οι άνθρωποι, ε. Τέλος πάντων, θα σας πάω όμως και στη Σαουδική Αραβία, εκεί που ήθελα, ρε παιδιά, κάποια στιγμή ομολογώ να πάω, να φτάσει η αφεντιά μου και στη Σαουδική. Να πάω μια άλουλα, να πάω μια ατζέντα, ένα ριάντα, ένα κάτι. Τίποτα. Επιθέσεις παντού σε αεροδρόμια από τους Χούθη, φουλ, και σε εγκαταστάσεις εταιριών και σε διεθνή αεροδρόμια, χαμός. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής εκεί και εγώ το σκεφτόμουν σαν προορισμό. Τι να πω. Αν είσαι εκεί και μας ακούς από όπου και αν μας ακούς, συμβατικά μέσω του κοσμοράδιο.gr, μία προσοχή, τι θέλει. Καλά, όπου και να βρίσκεσαι. Καλημέρα στον Πέτρο. Ζακέτα να πάρεις, λέει. Καλή εβδομάδα. Βρε, μόνο ζακέτα, όλα τα έχω. Και Νατάσια Θεοδωρίδου, γεια σας.
3: Υπάρχει για

0: Και αφού η Κατερίνα θέλει αφιέρωση στο Χάρη, θα αφιερώσω αυτό. Γιώργος Γουακοσέως, από συνήθεια το ακούσα αποκλειστικά εδώ και όλη τη βδομάδα σε αποκλειστικότητα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα καλημερίσω την Κορίνα, η οποία λέει καλή εβδομάδα να έχουμε, ήρεμη πάνω απ' όλα. Είναι μια λεπτομέρεια που την ξεχνάμε πολλές φορές. Καλημέρα στο Δημήτρη, μου στέλνει τη φωτογραφία τη. Η ζωή μου λέει τελευταία, ή είμαι στη δουλειά ή πηγαίνω στη δουλειά, ή γυρίζω από τη δουλειά ή ετοιμάζομαι για δουλειά ή προσπαθώ να συνέλθω από τη δουλειά ή σκέφτομαι για τη δουλειά. Ή σκέφτομαι πόσο δεν θέλω να ξαναπάω στη δουλειά. Άλλη μια μέρα όμως που δεν ξυπνήσαμε πρίγκιπες και πριγκίπισες και την έχουμε ανάγκη, τι να κάνουμε. Θυμίζω να κοσμοσυντονίζεσαι, να μου στέλνεις ό,τι θες εσύ, τη φωνούλα σου, ένα ηχητικό, οτιδήποτε. Γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα του group therapy και θα έρθουν και τα καλύτερα. Μένεις μαζί μου κοσμοσυντονισμένος και γκρουποθεραπευμένος.
1: Και η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός Μαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξε με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Όλα θέατρο.
13: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
14: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
15: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας στους Ταγαράδες. Βόλος. Συνελήφθησαν δύο νεαροί για ξυλοδαρμό οδηγού ταξί και επιβατών στην παραλία. Αναζητείται τρίτο άτομο. Αττική. Συνελήφθη 38χρονος για την κλοπή τουλάχιστον 150 καλυμάτων φρεατίων. Σαουδική Αραβία. Νέα επίθεση σημειώθηκε από τους Χούθη κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νταμάμ. Νότια Κορέα. 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε οροφής σε σούπερ μάρκετ. 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 78%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τα κολλασμένα.
1: Απόν με την καντάδα του, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μέτα Κυριακούλα, 12 του Οκτώβρη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο ακόμα, λίγες μερούλες για να πάει αυτός ο μήνας ακριβώς στη μέση του. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιλιάνα και στον Δημήτρη. Σήμερα λέει, μετά από 2 χρόνια δουλειά στην ίδια εταιρεία, άργησα 2 ώρες, δεν ξύπνησα, ευτυχώς δεν μου είπαν τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν δικαιούμαστε μία περίοδο χάριτος? Δεν δικαιούμαστε κι εμείς να έχουμε μία δύσκολη, ευάλωτη στιγμή όπου θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω? Και εγώ το έχω κάνει. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή εβδομάδα, χαρούμενη με υγεία. Χαλαρά παιδιά να είναι, σας το είπα και την πρώτη ώρα, για όσο το προλάβατε. Ωραία η διέγερση, το excitement, ο ενθουσιασμός, ξέρετε, αυτό το άχτι ωραίο, η ένταση πολλές φορές, αλλά τίποτα και τίποτα πιο ξέγνιαστο και ανέμελο, σαν την ηρεμία. Σαν την ηρεμία δεν έχει. Να έχει ηρεμία στην ψυχούλα σου, εντάξει. Και τη Γαρμπή, για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα του Group Therapy, γιατί ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα και κάπως με τούτα και με εκείνα μας πιάνουν οι ευαισθησίες μας και μας. 6982-951-951 να επικοινωνήσεις το δικό σου παράπονο για την αρχή της εβδομάδας. Καλώς ήρθες και πολύ καλημέρα σου.

Σάββατος και ο Θοδωρής Φέρης δεν μπορεί να μην να λείπει. Έτσι, Group Therapy, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στον Τζον, μετά από μία μίνι άδεια λέει ξανά μαζί σου. Καλημέρα στη Δανάη, γεια σου Χαράλαμπε, γεια σου Χάρη, γεια σας Κατερίνες, γεια σου Βασίλη, γεια σου Ελευθερία, γεια σου Ιωάννα που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Νομίζω σας χαιρέτησα όλους τους καινούριους, ε. Ναι, νομίζω δεν άφησα κανέναν. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν θα συναντήσεις καμία καθυστέρηση. Είναι θαύμα τα πράγματα έξω. Κανένα μποτιλιάρισμα. Σούπερ θεσπέσια. Κάποιες εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα θα πραγματοποιηθούν από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ηλίου και αναλόγως καιρού. Από τον κόμβο Λαχαναγοράς στην εσωτερική περιφερειακή έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Τα συνεργεία είναι κινητά. Ο χρόνος αποκλεισμού θα είναι σχετικά μικρός, οπότε δεν αγχώνεσαι κιόλας. Θα αγχωνώσουν αν βρισκόσουν όμως σε αυτή την πτήση που εκτελούσε ένα αεροσκάφος από Δελχή προς Τσενάη, όπου παιδιά χθες Κυριακή πήρε φωτιά μια συσκευή powerbank εκεί στο χώρο των αποσκευών, σε αυτά τα ντουλαπάκια που τα σμπρώχνεις για να χωρέσει το πράγμα και δεν. Εκεί λοιπόν και προσπαθούσαν τα μέλη εκεί, το πλήρωμα καμπίνας, τον έσβησε τελικά τη φωτιά με πυροσβεστήρες. Προσπαθούσαν και επιβάτες εκεί με τις τσάντες. Λέω εγώ να βρισκόμουν εκεί, τελείωσε. Θα είχα ξεχάσει οποιαδήποτε άσκηση χαλάρωσης και διαφραγματικής αναπνοής και θα είχα ξεσηκώσει όλο το αεροσκάφος στον αέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο ψυχραιμία δεν έχω. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, γιατί μην ξεχνάς ότι το φθινόπωρο μπορεί να είναι μια περίοδος που για κάποιους είναι έτσι λίγο πιο μελαγχολική, αλλά για κάποιους άλλους είναι μια περίοδος έντονων αλλαγών και επαναπροσδιορισμού.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που φθινοποριάζει και φθινοποριέσαι για τα καλά και δηλαδή αυτή την εβδομάδα, σήμερα είναι η μέρα που θα έχουμε 23 βαθμούς maximum, από αύριο να περιμένεις κάτι 18, 17, 16, παρακαλώ την Παρασκευή. Οπότε οι θερμοκρασίες αρχίζουν σιγά σιγά και σοβαρεύουν. Αγριεύει το πράγμα. Πλησιάζουμε στο χειμώνα τσουκου τσουκου λαου λαου. Group Therapy, καλή εβδομάδα σε όλους εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτός ο καιρός είναι για δύο. Λέγαμε χθες με την κολλητή, πήγαμε έτσι για ένα καφεδάκι στη Θέρμη. Και βλέπαμε αυτό το μπουμπουνίδι, το κεραυνίδι, όλο αυτό τον κακό χαμό που γινόταν χθες το απόγευμα έτσι σε όλη την πόλη. Είχε απλωθεί το πέπλο αυτό της συννεφιάς από πάνω, είχε γίνει σαν τη Μόρντορ η πόλη. Και λέμε τι ωραία, τι καλά τώρα, είναι καιρός για δύο σιγά σιγά, χουχούλα, λίγο τζάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να βγεις ένα ραντεβουδάκι και για να βγεις ραντεβουδάκι χρειάζεται να είσαι και κάπως έτσι προσεκτικός. Σήμερα λοιπόν εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι προσέχεις πρώτα σε κάποιο άτομο που γνωρίζεις για πρώτη φορά. Μπορεί να μην είναι ερωτικό, μπορεί να είναι έτσι απλά, γνωρίζεις ένα άτομο. Θέλω να μου πεις τι προσέχεις, τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που πέφτει στην προσοχή σου και τι είναι αυτό που ανοιχνεύεις, που βολιδοσκοπείς, που κοιτάς. Στο 6982-951-951, εντάξει, εμένα για ερωτική κατάσταση μου αρέσει ο άλλος να έχει ένα περίεργο στυλ, να έχει ένα twist τέλος πάντων, να έχει ένα, ξέρω εγώ, πουκάμισο και λίγο εναλλακτικό στο μαλλί, π.χ. ή κανένα σκουλαρίκι, κανένα τέτοιο. Να έχει μια περιέργεια. Τώρα στο φιλικό, σίγουρα να έχει καλή υγιεινή, θα πω. Δηλαδή, παιδιά, να μην μυρίζει. Το bare minimum, πώς το λένε, το πολύ λίγο, να μην μυρίζει, φαντάζομαι είναι και κάπως δεδομένο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα γειτόνισσα. Την καλημέρα μου στο κουμπάρο μου του Δημήτρη. Καλημέρα, Χρυσούλα. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από μένα την Παρασκευή και αυτή τη φορά και από την Αναστασία. Καλημέρα στο Χρήστο, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη. Λοιπόν, 6982-951-951, να μου πεις την αυτό που προσέχεις σε ένα άτομο που γνωρίζεις πρώτη φορά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο 5.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatarias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Μπαταρίας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
9: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Με Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζουμε, γκρουποθεραπευόμαστε, κοσμοσυντονιζόμαστε. Είστε στους 95 και έναν, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι μέχρι τις 8 στην παρέα σου. Καλημέρα στη Δήμητρα. Γεια σου Βασιλική, το περίπτερο παλιά Φιλιππιάδα λέει, σας ακούει καθημερινά, σας αγαπάει πολύ. Ας συνεχίσετε να μας κρατάτε την καλύτερη παρέα. Καλημέρα στην Βασιλική. Καλημέρα, πολλές Βασιλικές σήμερα. Καλημέρα και στον φίλο Κωνσταντίνο. Γεια σου Θανάση, τι μου λέει εδώ Θανάσης. Πρώτη φορά στέλνω, σ' ακούω σχεδόν κάθε πρωί. Για λίγο δυστυχώς λόγω δουλειάς, όσον αφορά λέει, τη συντήρηση των καλωριφέρ. Καλέ, τι για λίγο, αυτό το είπαμε έξι και. Είναι πολύ απλή και πρέπει να γίνεται απλή για μένα, λέει, γιατί ασχολούμαι με εμπόριο ειδών θέρμανσης. Έτσι ξέρω και εγώ, φίλε μου. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να κάνω μια συντήρηση έτσι στα σώματα. Κάπως να γίνει. Σήμερα σε ρώτησα εδώ στο Group Therapy ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει σε κάποιον. Μ' αρέσει που, είτε φιλικά είτε ερωτικά, μ' αρέσει που συνενείται στην καθαριότητα. Λέει η Ρένα, η καθαριότητα είναι δεδομένη. Καλημέρα στην φίλη Βασιλική, καθαρά νύχια και παπούτσια. Η Ιωάννα λέει ρούχα να μην έχει τίποτα το περίεργο. Δεν καταλαβαίνω όμως, δεν μου έδωσες κάποιο παράδειγμα σαν περίεργο συνδυασμό. Δηλαδή, τι δεν θέλεις να έχει, βερμούδα με σπορτέξ, ας πούμε, ή σαγιονάρα, κάτι. Τι να είναι το περίεργο. Καλημέρα στην Ηλιάνα. Πόσο χρόνο μου αφήνει να μιλήσω, αν μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του, της και αν διακόπτει. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτά τα μαθαίνεις λίγο πιο μετά. Είναι το πρώτο πράγμα, όντως. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο Τάσο, γεια σου και σε ένα Γιώργο, γεια σου Νίκο. Παιδιά, όλα τα αγόρια της παρέας λένε νύχια. Χέρια λέει εδώ ο Νίκος, αν είναι καλοκαίρι και πόδια. Α, με χάνεις εδώ φίλε μου γλυκέ, εγώ τα έχω τα δικά μου φουλ φυσικά, άβαυτα, έτσι όπως με έκανε η μανούλα μου. Και είμαι και πολύ, και είναι και καθαρά τα πολύ φυσικά. Και είναι και δύσκολο να τα έχεις φυσικά, γιατί πρέπει να είσαι πάρα πολύ καθαρός, ενημερώνω. Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάρ' τα όλα δικά σου, επιστροφή στο 2008.

Τι να κάνουμε τώρα, κάποιοι έρωτες είναι και μικροί, δεν μπορούν να είναι όλοι μεγάλοι, θα έλεγε ένα εκλογικευμένο και σωστό on. Group Therapy με τα Κυριακούλας, 12 του Οκτώβρη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το άκουγες αποκλειστικά και τώρα το ακούμε κάθε μέρα από Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός αφιερωμένο στα παιδιά που είναι κοσμοσυντονισμένα ήδη, στο Λεωνίδα, στο Γιώργο, γεια σου Βιργινία, γεια σου Ελένη, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Κωστή, τι ωραία παρέα που έχουμε γίνει, γεια σου, γεια σας Χρήστη, είστε πολύ Χρήστη, ο Χρήστος και άλλος ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα εύχομαι, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Σήμερα είναι 12 Οκτώβρη, ωστόσο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα, ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos εδώ στην πόλη, φυσικά τα εγγένεια έχουν σούπερ εκπλήξεις, αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν ειδικά για τη μέρα των εγγενείων, γι' αυτό φροντίστε να είστε εκεί από νωρίς, σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 17 Οκτωβρίου 10 το πρωί Mediterranean Cosmos, μην το χάσετε. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης που θα συναντήσεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς δυτικά από Τούμπα μέχρι και λίγο μετά τις 40 εκκλησιές και λίγο στο ύψος της Πολύχνης 2-3 είστε, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά λίγο στο 424 από Πολύχνη μέχρι και Σικές και Μίνι Τσίκ στα Κωνσταντινούπολιτικά. Λίγο χαμηλές ταχύτητες έχουμε στη Βασιλή Σόλγα στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου και λίγο αργότερα εκεί στην Αγία Τριάδα. Στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας. Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια. Στην άνοδο της Μίκη Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Ανδροποτάμου, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά πάλι στο ύψος του Κορδελιού. Δημήτρης Μητροπάνος, σας φέρνω τις θάλασσες να κοσμοσυντονιστείτε, να καλοβδομαδιάσετε και να επιστρέψουμε με νοσταλγία στο παρελθόν.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

γεννήθηκε η αναβίση με το Αιγαίο της. Αιγαίο Ιόνιο, όπου και αν πας, πάντα κοσμοσυντονισμένος, πάντα γκρουποθεραπευμένος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Πολυχνιώτες, πολυχνιώτισες. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάποιες εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού εκεί στις συμβολές των οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου στην Πολύχνη θα προκαλέσουν προβλήματα και θα κοπεί το νεράκι. Σε λεωφόρο Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμιγκερ, Αποστόλου Κοσμά και παρακείμενες οδοί εκεί στην Πολύχνη. Οπότε το νου σου. Να σε πάω όμως μέχρι το Πεκίνο, το οποίο απαγορεύει από τις 15 Νοεμβρίου και την κατοχή και την αποθήκευση drones. Οπότε όλοι οι Κινέζοι τώρα σιγά σιγά τα ξεφορτώνονται. Κινδυνεύουν όλοι με κατάσχεση και πρόστιμο έως 5.000 yuan. Τέλος πάντων, το νόμισμά τους, καταλαβαίνεις. Περίπου 660 ευρώ, διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό. Οπότε αρκετοί πηγαίνουν και τα πουλούν τώρα κοψοχρονιά. Θα πάρεις drone εκεί πέρα κοψοχρονιά, πραγματικά. Γιατί όμως να τα απαγορεύσουν τα drones? Δεν ξέρω, δεν μπορεί να. Δεν μου πάει το μυαλό. Συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι για λίγο ακόμα, όσο εγώ σε καλώ να απολαύσεις αυτό το Blast from the Past από Δέσποινα Βανδύ. Καιρό έχουμε. Της καρδιάς μου γιατρία. Τέλος πάντων, δεν το πιάνω γιατί δεν είναι δευτερίτσα και δεν το έχω σήμερα.

0: Τι έγινε, Βολάνη, το φάγε στο πρώτο ακυράκι. Μου λέει, έλα να μιλήσω μαζί σου. Του λέω, όχι.
1: Α, ναι.
0: Φύγε από πίσω μου. Πίσω μου σε έχω.
1: Έλα, που δεν σε αρέσει τώρα.
0: Έτσι, ο Μάνος ο Βολάνης κόβει βόλτες εδώ στο στούντιο και κραζόμαστε όπως αγαπάμε κάθε πρωί. Έχετε εσείς ανθρώπους που αγαπάτε να μισιέστε, που έτσι σας δένει μία σχέση μίσους πάθους τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι και η δική μας. Αναστασία Πασχαλή, σου φαίνεται δροσερή ημερούλα σήμερα?
2: Παιδιά, είναι αρκετά δροσερή. Σε σχέση με το Σάββατο που είχαμε σούπερ καλοκαιρινό καιρό.
1: Εντάξει, τώρα,
2: πραγματικά
1: έκανα,
2: δηλαδή.
0: Έκανε
2: όντως μπάνιο.
0: Ναι, ρε, αυτός είναι. Δεν την παλεύει.
2: Οκ. Okay. Ναι, από χθες όχι, ξεκινήσει λίγο μια περίεργη κατάσταση. Ελπίζω να βελτιωθεί.
0: Για να δω το outfit σου. Για, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Μια. Έλα, έλα, έλα. Τι φοράς. Για να δω. Α, καλέ, δερματινάκι από πάνω έχεις. Α, Βολάνη, που ήσουν. Παιδιά, ο Μάνος μου, μου δείχνει τον εαυτό του να κάνει τη βουτιά εδώ πέρα στη θάλασσα. Ωραία θάλασσα.
1: Ναι,
0: πού ήτανε?
1: Ωραία, ωραία.
0: Δώσε κανένα στοιχείο.
1: Έλα, ρε, γιατί δεν.
0: Θέλεις να ακουστεί το κύμα τώρα, παιδιά, θέλει να ακουστεί το κύμα.
1: Όποιος κατουργέται να φύγει το μικρόφωνο.
0: Τώρα σαν κύμα είναι αυτό, τέλος πάντων. Τι να πω κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, μέχρι τις 12 στη δική σας συντροφιά μαζί και η Αναστασία Πασχαλή. Εγώ πάω να φάω γάλα με Δημητριακά. Και ένα πιο και ένα δεύτερο φρεντάκι. Μέχρι αύριο 6 το πρωί να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
0: Τι έπαθε το πουλί?
4: Έχει σαλτάρει από τη χαρά του. Από τότε που πήραμε φυτά από το Green and Organic, νιώθει ότι είναι στη φύση.
0: Με το δίκιο του.
5: Με το δίκιο του.
0: Green and Organic. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο μπαλκόνι ή τον κήπο σου.
4: Από ανθρώπους που και ξέρουν και αγαπάνε τα φυτά.
0: Μια τεράστια ποικιλία σπόρων, ειδών κυπουρικής, σπάνιων φυτών, αγροτικών εφοδίων, προϊόντων απεντόμωσης, γνώση και εμπειρία.
4: Φράγκον 22, αλλά και στο greenpavlaorganic.gr ή φύση κοντά σου με ένα κλικ.
5: Ένα κλικ.
6: Τώρα και με υπηρεσίες απεντόμωσης.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
8: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
9: Πλακάκια.
8: Ωραία. Πόσα?
9: Δεν ξέρω.
8: Τι σχέδιο?
9: Δεν ξέρω.
8: Τι χρώμα?
9: Δεν ξέρω.
8: Τι ξέρεις?
9: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
8: Tile Days?
9: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
8: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
11: Παγλεμούχασε.
12: Hablas español?
13: Sabes hablar en portugués?
14: Vengo a la semana.
10: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
15: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολέδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 10 έως και τις 2 σε Μαυρομιχάλη και Αρκαδίου. Στην Πολύχνη θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με τη διστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Γκράβα. Κλειστές οι σχολικές μονάδες σήμερα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζουν οι 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή του αερίου. Παναμάς. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Βόρειο Σουδάν. Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από αεροπορική επίθεση σε περιοχή εξόριξης χρυσού. Super League. Ο Άρης κέρδισε τον Βόλο με 3-2 και ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό με 2-0. Συννεφιά και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 77%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Για όλο το πλανήτη.
13: Ανεβαίνουμε μαζί.
12: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
12: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε?
2: Γεια σας, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα. Τι ωραίος καιρός είναι αυτός, ε.
1: Αυτή η μοντέλα έξω σας αρέσει.
2: Εντάξει, μου αρέσει. Κατώ
1: καιρός.
2: Κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο μια εμψύχωση στους φίλους μας.
1: Εμψύχωση, μωρέ.
2: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Ήδη δεν θα έχουμε τώρα, αφού δεν έχουμε βροχές. Ρε, πάνω μας πάρει και να μας σηκώσει. Όπως μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στην Κυριακή. Χτες, παιδιά, τι γινόταν. Αλλά πολύ ωραίο το ουράνιο τόξο μετά που κατέκλυσε τα social.
2: Μετά την καταιγίδα πάντα βγαίνει το ουρανίο τόξο στα social. Εγώ δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Όπως και να έχει, εσείς καλά κάνατε και συντονιστήκατε έτσι για να ξεκινήσει η μέρα όμορφα. Πάρτε μια γεύση τι έχει σήμερα το πρωινό μας.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Τι προκαλεί περισσότερο άγχος στις μητέρες από ό,τι τα παιδιά τους?
4: Ετοιμαστείτε να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ από τον Ντεκόρο.
2: Φυσικά έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε να τους ευχηθούμε. Στείλε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
1: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ ωραία μουντάδα εκεί έξω.
1: Γιατί όχι, παιδιά. Φθινόπωρο είναι, Οκτώβρης είναι. Άντε, εντάξει, όλο λιακάδες και μαγιό και βουτιά στην παραλία. Μαργολάνη!
0: Σε λίγο, θα σας τα πω όλα.
2: Μάθαμε τώρα.
1: Θα μάθουμε πόσο κρύος ο Μάνος κάνοντας τη βουτιά του.
2: Να βγούμε όμως τώρα στους δρόμους της πόλης.
0: Πάμε, Αναστασία.
1: Έχουμε ζόρια.
3: Έχει έντονη κίνηση ακριβώς περιφερειακή οδό από Πολύχνη μέχρι και 20 Δενοπολίτικα και στα δύο ρεύματα πορείας έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Μετά συνεχίζουμε στα ανατολικά φανάρια από Μπότσα μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Προσέχουμε επίσης λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας από τη συμβολή της με 28 Οκτωβρίου και μετά. Φανάρια Κατσιμίδης άνοδο και κάθοδο, όπως επίσης και Τσιμισκή Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Τώρα, όσον αφορά τα δυτικά, από Δαβάκη μέχρι και Αγίων Πάντων, στα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη έχει αρκετή κίνηση, όπως επίσης και στροφή Πεύκων κάθοδος στην λεωφόρο Πανικολάου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο φανάρι του Κορδελιού.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Έγινα.
1: Ο Μάνος έγινε λούτσα. Βούτυξε τελικά, ρε θηρίο,
0: ναι, παιδιά, είχε κόσμο στην παραλία εκεί που ήμουνα.
1: Βουτούσαν ή απλά καθόλου.
0: Κανονικά βουτούσαν όλοι.
2: Ποια μέρα.
0: Γερμανία, όλοι το Σάββατο.
2: Σάββατο. Σάββατο δεν έβρεχε.
1: Όχι, όχι, Σάββατο ήταν.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε 27 βαθμούς εκείνη την ώρα.
1: Το Σάββατο είναι τελευταία πολύ ωραία μέρα. Έπλυνα ριχτάρια, ξυλάρια.
0: Και εγώ το κορμί μου, Μιράντα, το έπλυνα.
1: Αχρησία.
0: Πολύ καθαρή θάλασσα, πολύ καλή θερμοκρασία, να ξέρετε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Αν...
1: Όχι.
0: Ναι. Με ρώτησε πάντω. Μου στείλε κόσμο. Γενικά λέει εσύ βούτυξε και πώ ήταν το νερό. Μια χαρά είναι, παιδιά. Το νερό το Μάιο δεν μπαίνει. Και α έχει 30 βαθμού.
1: Γιατί έχει κρατήσει την ψύχρα από το χειμώνα, ενώ τώρα κρατάει τη θερμοκρασία του καλοκαιριού ακόμη. Δεν έχει κρυώσει.
2: Είναι σαν να έχει αναμένο το θερμοσύφωνο τι μέρε και μετά από δύο μέρε έχει ακόμα λίγο νερό.
0: Καταλάβει αυτό. Και έκανα και την ηλιοθεραπεία μου, πήρα και λίγο χρωματάκι.
1: Αλλά νομίζω. Κοίτα από εδώ, να του ξεκουκίνει στο μάγουλο. Άρε, φίλε.
2: Λέγε. Εγώ έχω τους χωματοψία, δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ ήσουν να πήγες πουθενά αλλού και μα πάσαρε παλιό βιντεάκι.
0: Τώρα που θα πάω Μαλδίβες.
1: Αχ, θα πάει τα
0: γόρια.
2: Μου βγήκε χθες μια προσφορά.
0: Ναι, για πες.
2: 2.200. Άμα είναι έτσι προσφορές.
0: Γιώργο, σκέψτε ότι τα καινούργια αυτά τηλέφωνα που κυκλοφορήσαν τώρα. Αυτό που θέλω εγώ να πάρω έχει 2.279. Δεν πα Μαλδίβες καλύτερα.
2: Από το να πάρω κοινό το τηλέφωνο, δεν θα πάω Μαλδίβες, εννοείται.

0: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή μας εβδομάδα. Το ψιλόβροχο άρχισε στη Στοκχόλμη.
1: Α, εντάξει.
0: Λέει ο Θοδωρής με 8 βαθμούς. Αλλά παιδιά, έριξε χθες πολύ νερό γενικότερα παντού.
1: Έριξε παιδιά και γύρω-γύρω και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
0: Και εκτός και εντός. Σίβηρη είχε και προβλήματα κιόλας με την έντονη βροχόπτωση. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Και ο καιρός, όπως καταλάβατε, είναι φθινοπορεινός.
2: Δεν θέλω, παιδιά. Είναι πολύ απότομο από το Σάββατο που έκανα βουτιά με τέτοιο το μαγιό. Το έχω βάλει να στεγνώνει και λέω.
0: Ακόμα
2: δεν θα ανεβάσω.
1: Μάνο, άκουσε ένα λίγο. Να σου πω κάτι. Το περίεργο, ας πούμε, από όλα αυτά που γίνονται στο Σαββατοκύριακο είναι ότι έκανες μπάνιο. Όχι ότι έβρεξε την Κυριακή. Γιατί έχουμε μέσα Οκτώβριο, οκ.
0: Εδώ που τα λέμε έτσι είναι, έχει δίκιο.
2: Σήμερα είχα το ρεκόρ 10 Οκτωβρίου. Θέλω και φέτος να το κάνω πιο μετά.
0: Εντάξει, το ισοφάρισες. Τι κάνουμε τώρα.
2: Πες μου, θα έχει καθόλου ήλιο.
0: Όχι.
1: Τι εννοείς. Όχι, δεν θα έχει.
2: Καθόλου
1: δηλαδή, στα κοντά τώρα.
2: Έλα.
1: Την Κυριακή, άμα θες.
2: Ναι.
1: Κάτι μπορεί να γίνει, αλλά βουτάς με 19 βαθμούς, άμα έχει 19.
0: Θα βουτήξει το παλικάρι, καλέ.
1: Θα βουτήξει μετά το αυτοί εδώ πέρα, μετά από δύο εβδομάδες. Πνευμονία θα πάθει.
0: Ας μην κοιτάμε μέχρι εκεί, παιδιά. Η σημερινή μέρα, έτσι ακριβώς φθινοπορεινή, σκοτεινιασμένη, χωρίς βροχή, λέει.
1: Ναι. Θα είναι η τελευταία που θα έχει πάνω από 20 βαθμούς από ό,τι φαίνεται αυτή την εβδομάδα.
0: Αύριο...
1: Θα φτάσουμε μέχρι 23 εκεί. Αύριο πέφτουμε. Και όταν λέμε πέφτουμε, εννοούμε δεν πρόκειται να δούμε πάνω από 16-17. Το βράδυ πέφτει αρκετά.
0: Και βρέχει.
1: Και βρέχει και όλη τη μέρα. Από το μεσημέρι μάλλον και μετά. Για αύριο λέμε, όχι σήμερα.
2: Α, σήμερα τη λιτώνουμε.
1: Και μετά, ναι. Και μετά μένουμε με. Διάρκεια θα βλέπουμε μπροστά μέσα στη εβδομάδα, να ξέρετε.
0: Πέφτουμε κάτω από του 20. Ναι, εντάξει. Ναι. Ό,τι χαρήκαμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Κάντε σταθερό στο αέριο. Στο ρεύμα, στα τέτοια.
0: Άμα βρείτε και προλάβετε.
3: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
9: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr.
6: Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, για να ξεκινήσει όμορφα, ωραία και χαμογελαστά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Χαμογελαστά. Έτσι θέλουμε. Με αισιοδοξία, με κέφι, με ευχές στην Ανδρομάχη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή.
0: Αλήθεια. Α, χρόνια πολλά.
1: Και ο Άγιος Σιμεών επίσης μνημονεύεται του νεού Θεολόγου.
0: Άρα ο Σίμος γιορτάζει σήμερα, ας πούμε.
1: Ας πούμε και ένα χρόνια πολλά.
2: Και ας πούμε. Βλέπουμε.
1: Και ο Βαλάντης.
2: Παιδιά, έχω μια καινούργια έρευνα εδώ μπροστά μου. Ότι λέει, αγχώνονται οι μαμάδες πολλές φορές για τα παιδιά τους. Αλλά υπάρχει ένας παράγοντας που του αγχώνει τις μαμάδες ακόμα περισσότερο.
1: Πότε θα αποκατασταθούνε?
2: Όχι. Οι άντρες τους. Οι άντρες προκαλούν, λέει, περισσότερο στρες στις γυναίκες που, και αν έχουν παιδιά και αγχώνονται για τα παιδιά τους, οι άντρες, λέει, τους προκαλούν ακόμα περισσότερο στρες με τις βλακίες ενδεχομένως που μπορεί να κάνουν, με τις λάθος συμπεριφορές και άλλα τέτοια.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, δηλαδή, με άλλα λόγια.
0: Όπου και να κοιτάξει, δεν έχει πουθενά να ψήσει καημένη.
1: Και επίσης, λέει, σου λέει, τα παιδιά είναι αγόρια.
2: Πραγματικά.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Ψυχραιμία θα συστήσουμε.
2: Έλα, μωρή, τώρα χαλαρά, πάρτε τη ζωή, είναι χαλαρή εκεί πέρα.
1: Είναι ωραία, χαλαρά.
2: Κάθεστε και αγχώνεστε.
1: Ναι, και
2: άντε τώρα.
0: Αυτό, καλό.
1: Αυτό είναι το μυστικό. Μην αγχώνεστε.
2: 50 ευρώ.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ. Φυσικά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε.
1: Ξεκίνημα εβδομάδας, ο καιρός είναι έτσι. Ό,τι πρέπει να έχεις Vodafone TV και να μην ξέρεις τι να πρωτοδείς.
0: Night of the Seventh Kingdoms.
1: Το θέλεις.
0: Ναι, το θέλω.
1: Την τέταρτη σεζόν του The Bear. Δεν θα πω όχι στο Murder in the Building, παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εντάξει, είναι και αυτό σούπερ. Με το Vodafone TV όλοι έχουμε μια τεράστια λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Μαζί.
2: Τι άλλο να ζητήσετε, παιδιά, να σα πω κάτι από εδώ και πέρα. Δεν έχετε πρόβλημα. Αχ, τι να δω, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχετε το πρόβλημα τι να πρώτο δω.
1: Και τι να διαλέξει και ξεκινά. Και είπαμε ο καιρό αυτό, παιδιά, πραγματικά. Γυρνά σπίτι, χούλιασμα, την πουβερτούλα.
2: Από εδώ και πέρα, ένα παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, πάμε για βόλτα στου δρόμου τη πόλη ευθύ αμέσω για να χουχουλιάζουν στου δρόμου οι φίλοι οδηγοί.
3: Χουχουλιάζουν για αρκετή ώρα μέσα στο αμάξι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε αντρομιωμένε ταχύτητε στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορεία από Πολύχνη μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Φύγαμε για Τζον Κένετ που έχει αρκετή κίνηση στην κάθοδο. Όπως επίσης και επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Λεωφόρο Βασιλής Όλγας από Δελφόνου μέχρι και την 25η Μαρτίου. Συναντάτε αρκετές καθυστερήσεις, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης. Κάθος λεωφόρο με Κηθεδωράκη, κυρίως το φανάρι των Αγίων Πάντων. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
0: Και έφτασε η ώρα.
1: Έφτασε η στιγμή να ακούσουμε αποκλειστικά το νέο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου.
0: Από συνήθεια!
1: Αχ, τι ωραία!
2: Αμέσως τώρα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κοσμοράδιο 95,1 αποκλειστικά.

0: Ελάτε, εδώ είμαστε. Φως δεν βλέπω σήμερα ακόμα να βγαίνει, έτσι, στην ψυχή μας τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ό,τι είναι αυτό εκεί έξω. Ανάψτε όμως το φώτο του αυτοκινήτου σας, αν δεν ανάβουν αυτόματα.
2: Καλή ιδέα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Σας βλέπουν οι άλλοι κυρίως. Αυτή είναι η πρακτικότητα. Πεζοί, αυτοκίνητα, πατίνια ενδεχομένως. Προσοχή και στα πατίνια τώρα. Και του τούτου τα ακούγεται, διότι ξεκινάμε και κάνουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Καλούμε αγαπημένα πρόσωπα να κάνουμε εκπλήξεις. Μπορεί να έχουν γενέθλια, μπορεί και να μην έχουν.
0: Μπορεί να μην απαντήσουν.
1: Ναι,
0: όπως
1: αυτό,
0: τώρα, καλή ώρα.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα. Πάμε στο επόμενο. Ξεκινήσαμε έτσι. Εσείς μας έχετε στείλει μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951.
2: Τι πρέπει να μας στείλετε εκεί, αν θέλετε να καλέσουμε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Λοιπόν, οπωσδήποτε το όνομά του και το τηλεφωνό του. Και ό,τι άλλο μας πείτε, εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά χωρίς τα πρώτα δύο. Δουλειά δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Προαπαιτούμενα.
1: Το τηλέφωνο απαραίτητο για να καλέσουμε. Το όνομα επίσης για να.
2: Για να πούμε κάπως τον άνθρωπο αυτό που θα γιάσουν τέτοια.
1: Όχι
2: να μας το κλείσει.
0: Δεν θα το σήκω.
1: Μιλάμε για γεια σου κουμπάρα του Νίκου, ας πούμε. Γρηγόρη.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια πολλά.
1: Πριν πάρεις ανάσα, πριν ρίξεις νερό στα μούτρα σου, πριν πιεις μια γουλιά καφέ. Γρηγόρη, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι, αφού ξέρεις. Εμείς εδώ από το Κοσμοράδιο θέλουμε οι ευχές να λέγονται νωρίς.
2: Έτσι, ο πρώτος και ο καλύτερος είσαι.
1: Χρόνια πολλά από τη Μάγδα σου, το Θανάση, τον Χρήστο, την Κέλλη, τα παιδιά σας. Με το μήνυμα ότι το κορίτσι σου αγαπάει πολύ και είσαι η δύναμή της, θα έκανε τα πάντα για να είσαι εσύ ευτυχισμένος, μας έγραψε. Πόσο τυχερός είσαι, Γρηγόρη, που να το. Μπράβο, έτσι, να νιώθεις να είσαι, να είστε πάντα πολύ πολύ αγαπημένοι. Την περίμενες την έκπληξη?
3: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι. Έγινε. Έγινε όμως, άντε, να της δώσεις και ένα μεγάλο γλυκό φιλί από μας και να είστε πάντα αγαπημένοι. Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα. Και ένα καφέ, παιδιά, να το στείλουμε τον ανθρώπο.
2: Διπλό.
0: Ενισχυμένο.
1: Θα γίνει και ο καφές. Δώρα χουζούρευα ακόμα. Είδα και τον καιρό έτσι. Αν ο άνθρωπος πάει μετά τις 9 στη δουλειά, γιατί όχι.
0: Έπρεπε να μην δουλεύουμε όταν είναι ο καιρός έτσι.
1: Καλά. Αυτό είπε και μια κροάτρια αυτό. Ότι να παίρνουμε. Αυτή είχε πει να παίρνουμε άδεια όταν είναι καλός ο καιρός. Άμα παίρνουμε και όταν δεν είναι καλός.
0: Έλα, εσύ.
1: Πότε θα πάμε στη δουλειά.
2: Τις ενδιάμεσες μέρες.
1: Ωραία. Γιατί όταν είναι καλός ξεμυαλιζόμαστε και θέλουμε να είμαστε έξω.
2: Ναι. Όταν είναι κακός να πού να βγει στη βροχή.
1: Δεν θέλουμε να χουχουλιάζουμε. Καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει. Γενικώς, ας μας πληρώνει κάποιος να καθόμαστε.
2: Ωραία. Μας θα βαριώσουν για το πολύ κατσό.
1: Εννοείται.
0: Θα έκανε κάτι.
1: Εννοείται, παιδιά.
0: Όχι. Θα ταξίδευε συνέχεια.
1: Με τι λεφτά.
0: Με αυτά που θα είχε.
1: Από πού.
0: Αφού θα συμπληρώνει κάτι.
2: Από αυτό που θα συμπληρώνει να κάθεσαι.
1: Ναι, αλλά φτάνουνε. Άντε, δεν είπα πόσο θα σου πλήρωνε. Μπορεί να σου πλήρωνε 300 ευρώ να κάθεσαι. Φτάνουν, ναι. Για να κάθεσαι φτάνουν. Άμα δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα στο σπίτι.
0: Άμα έχεις και άλλα εισοδήματα από αλλού.
2: Ναι.
1: Τι ώρα, πού, ποιος, πότε.
0: Κάτσε να δούμε τώρα, εδώ θα σηκώσουνε.
1: Εισοδήματα πάμε για. Α, ναι. Ένα χασμουριτό ήταν αυτό.
2: Ωραία. Μας μάτιασαν, είπαμε.
1: Τριαντάφυλλε.
4: Παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Τριαντάφυλλε.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου. Χαμός.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι επιθυμείς από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε.
4: Το ξέρω γιατί τα κινητά της νέας τεχνολογίας σας προδίδουν.
2: Α, ντροπή τώρα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, έγραψε Κοσμοράδιο.
4: Βέβαια.
2: Ορίστε.
1: Έχεις πολύ high-tech κινητό, Τριαντάφυλλε.
0: Χωρίς να μας έχεις αποθηκευμένους.
1: Όχι, κοίτα τώρα. Νόμιζα ότι γράφουν την τοποθεσία. Να λέξω εγώ Θεσσαλονίκη, άντε κέντρο Θεσσαλονίκη.
2: Αθήνα, Πειραιάς, Σαλαμίνα που λέει.
1: Ναι.
4: Μια αλλάζουν όλα.
1: Πω, Τριαντάφυλλε. Εντάξει, φαντάζομαι το είδες και είπες. Α, τα παιδιά θα μου κάνουν έκπληξη. Άκου τώρα, να είσαι γερός. Να είσαι γερός και να μας αντέχεις, λέει η Κατερίνα και ο Νικόλας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε πειράζουν μάλλον. Με το καλό και η κόρη. Για να δείτε, λέει, πόσο χαζομπαμπάς θα είσαι.
4: Να τα μάθετε όλα,
1: Καλέ, βέβαια.
2: Τίποτα δεν αφήσαμε.
1: Πότε έρχεται η κορούλα?
4: Τέλη της χρονιάς.
1: Άντε, με το καλό. Θα πάρουμε να μάθουμε πόσο χαζομπαμπάς θα είσαι. Εντάξει.
4: Όχι.
1: Να περάσεις όμορφα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, Τριαντάφυλλε.
4: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Φιλιά μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είμαστε γέροι.
1: Κοίταξε. Αν είσαι γερός, ναι. Κι ας είσαι και γερός.
0: Ναι,
1: γερός, γερός.
0: Ναι. Εννοείται. Βάρη να κάνετε, παιδιά.
1: Βάρη, ε.
0: Ναι.
1: Αχ, τώρα. Τα έχω βγάλει.
2: Τα βάρη τη ζωή πιάνουν, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Τα έχω βάλει έτσι σε ένα σημείο να τα βλέπω όταν πάω σπίτι μάνο. Είναι η πρώτη κίνηση.
0: Θα με παίρνει με το κλείσιμο σου, κάνω online.
1: Ελεάνα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου.
1: Εσύ είσαι στην Κόρινθο, σωστά.
2: Έχουμε μια απόσταση.
1: Κάποιος μας έβαλε να σε καλέσουμε, Ελεάνα γλυκιά.
2: Ποιος.
1: Που σε σκέφτεται πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 κάνουμε αυτές τις τηλεφωνικές εκπλήξεις. Απλά για να σου πει ότι σε σκέφτεται, να έχεις μια όμορφη μέρα και σου αφιερώνει το για πάντα μαζί.
0: Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Σ' αυτό τα ανηφόροι που λένε ζωή.
2: Μάλιστα.
1: Εκτός αν είναι κάποιο άλλο το για πάντα μαζί, δικό σας αγαπημένο, και εμείς σκεφτήκαμε άλλο. Πειράζει.
5: Όχι, όχι, όλα καλά.
1: Ελεάνα, έχεις και ένα μωράκι κάπου εκεί τριγύρω.
5: Έχω και ένα εδώ τριγύρω.
1: Αχ, πόσο είναι.
5: Είναι τριών, δεν είναι και πολύ μωρό. Το ένα, το άλλο είναι πέντε.
2: Να τα χαίρεσαι και τα δύο.
5: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Δημήτρης σου, όπου και αν πάει με το φορτηγό που ήταν για Θεσσαλονίκη, εσένα σκέφτεται, να ξέρεις.
5: Εντάξει.
1: Φιλάκια.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια σου. Τα ολοκληρώσαμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη, έτσι, το πρώτο μας μέρος.
1: Ναι, έρχεται κι άλλο σε λίγο.

0: Με πολύ αγάπη να σας χαρίσουμε κι εμείς κάτι. Τώρα μην τα αφήσουμε έτσι, ε.
1: Δόμνα, πού είσαι σεζόν και μας έστειλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες που όντως χθες όλοι συμφώνησαμε. Όχι χθες, προχθές το Σάββατο, ήταν μια καταπληκτική ημέρα. Ο Μάνος, ναι, έκανε τα μπανάκια του. Εσύ ήσουν όπου κι αν ήσουν, ωραία πέρασε. Τι ωραίες φωτογραφίες.
2: Πες ρε, τι ωραία περάσαμε. Έλα, εντάξει.
1: Μαζί
2: ήσασταν.
1: Τελικά. Λοιπόν, τον νου σας, ο Νίκος, ο φίλος μας ενημερώνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρακάρισμα πριν την ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Έξτρα καθυστερήσει εκεί. Όχι ότι δεν είχαμε άλλες φορές, αλλά πάρτε και αυτές τώρα. Γενικώς ο περιφερειακός, παιδιά, ζόρι μεγάλο σήμερα. Αλλά έτσι όπως είστε, όπου κι αν είστε, ώρα για δώρο.
0: Τι δώρο.
1: Δεκόρο.
0: Ήξερα ότι εκεί το πηγαίνετε.
1: Θα τραγουδήσεις. Είσαι έτοιμο.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Δεν άκουσα την έφερε έτσι πάλι.
0: Δεν άκουσα την κόρονα.
1: Την ακούσαμε. Η Αναστασία εδώ έχει ενθουσιαστεί που θα σε ακούσει live για άλλη μια φορά.
3: Το περίμενα πάρα πολύ καιρό.
1: Το περίμενα.
3: Είχα στήσει απ' έξω fan club. Έλεγα πότε θα βγει στην πίστα.
1: Να, τώρα λοιπόν.
0: Είμαι έτοιμο για το πάλκο.
1: Λίγο πριν τις 9 θα πάρετε τη δωρεπιταγή μπαίνοντας στο decoro.gr για να αγοράσετε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξουάρ, γυναικεία εκπληκτικά. Αγαπάμε τη μόδα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το φθινόπωρο πρέπει να μας βρει ανανεωμένο σε πολύ προσιτές τιμές, βέβαια, τον decoro.
0: Πόσο μάλλον να μαθείτε και μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξετε ό,τι θέλετε από το decoro.gr.
1: Και τώρα η προσοχή μας στο Μάνο. Θα μας πει ένα τραγούδι μοναδικά και ξεπέραστα.
2: Είμαστε έτοιμοι.
4: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω. Δεν ξέρω τι σου βρήκα. Απορώ ότι χειρότερο γνώρισα. Ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισα. Ένα πρωί τη ζωή μου προχώρησα. Πάνε αυτά, ότι χειρότερο γνώρισα. Με διαφορά.
0: Ξέχασα το ρεφρέν.
2: Αλλά δεν το λέει μέσα στο όμως. Λέει το τίτλο.
0: Πολύ εύκολο το έκανε.
1: Καλά στην αρχή. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Στην αρχή ούτε εγώ.
1: Που πήγαινε ο ποιητής.
0: Αλλά επειδή έχω ακούσει πολλές φορές το ρεφρέν στα social, το κατάλαβα μετά.
1: Εγώ πάλι δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι.
0: Είναι στην αρχή του τραγουδίου. Στην πολύ αρχή.
1: Δε.
0: Αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή decoro. Πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη decoro. Μετά το όνομα, τεπώνυμό σας και μετά καλλιτεχνιδά και τραγούδι.
5: Shop88.gr σε τρία σημεία.
4: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
5: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
4: Shop88.gr.
5: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συνδυασμό.

0: Ένα δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος της Σίβηρης χθες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθίστοντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων και τη διάβαση των πεζών. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται σήμερα η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα το 1944. Ινδονησία. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μινεχάσα. Νεπάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. 95 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από πλημμυρισμένες περιοχές. Super League. Στις 6 ο αγώνας ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Συννεφιά και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: Σε λίγο στο πρωινό.
12: Τι ποσοστό των γυναικών δεν συμπαθεί τις φίλες του συντρόφου τους?
13: Ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharma Tip για κορεάτικα καλλιντικά.
12: Αλλά τι νομίζατε, δεν θα είχαμε και δεύτερο μέρος από πρωινό τηλεφωνήματα έκπληξη? Δεν θα είχαμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες? Όλα αυτά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Σαν να βγαίνει λίγο ήλιο στο κέντρο της πόλης.
2: Λίγο, δηλαδή.
0: Κοίτα, εγώ το πρωί που μιλάω, έχω μια πολύ καλή σχέση με τη Σύρη. Τη λέω, σε παρακαλώ, πες μου λίγο σταυρέκι σήμερα. Όχι, λέει, σήμερα δεν θα έχεις καθόλου βροχή.
1: Έτσι λέει και η πρόγνωση.
2: Να σου πω, αφού ρωτάς τη Σύρη, γιατί μας πρίζεις εμάς κάθε μέρα, κάθε φορά
0: τη ρωτάω μόλις ξυπνάει, που μου ανάβει και όλα τα φώτα μέσα στο σπίτι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Είναι δύο κινήσεις. Μου λέει τι, για να ξέρω τι θα βάλω. Και ένα ήταν τα φώτα.
1: Τώρα ή που δεν θυμάσαι τι σου είχε πει, γιατί έχεις εδώ. Πείτε μου λίγο, τι καιρό θα έχει σήμερα.
0: Απλά πέρασε η ώρα, μπορεί να έχει αλλάξει η
2: πρόγραμμα. Πείτε μου για Πέμπτη.
0: Δεν τη ρωτάω για. Τη λέω για σήμερα μόνο.
2: Α, μάλιστα.
1: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα, λοιπόν. Μια άλλη εβδομάδα. Είναι κάτι διαφορετικό. Καλωσορίζουμε τη νέα εβδομάδα. Μπορεί να κάνετε και μια γνωριμία. Μια πρώτη γνωριμία με κάποιον. Τι είναι αυτό που προσέχεις αρχικά σε κάποιον, σε κάποια μάνα που γνωρίζεις? Δεν είναι απαραίτητα γκομενικό, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Σου συστήνω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μπα, έτσι, έτυχε.
0: Τι προσέχω.
1: Τι προσέχεις. Τι.
0: Δεν μου έρχεται, δηλαδή.
2: Μπορώ να σου πω ποιο είναι το τελευταίο που προσέχω.
0: Για δες το τελευταίο.
1: Το πρώτο θέλω.
2: Το όνομα. Ό,τι και να μου πούνε, ναι, παιδιά, εκτός να μου κάνει ένα αφροξυλάνθη που παίζει.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα τα έχω ξεχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν προσέχετε τη χειραψία. Εγώ, παιδιά, το πρώτο που καταλαβαίνω, αν ο άλλος σου κάνει αυτό το χλιάρα.
2: Εκείνη τη μελάτη.
0: Τι ήθελες, τι μελάτη, δηλαδή κορίτσι, κοριτσάκι είσαι, Μιράντα. Θα σου λιώσει το χέρι.
2: Σιγά μην τη σπάσει και τα κότσια, ηρεύει.
1: Στο νηπιαγωγείο είμαι μέσα τι κοτσιδούλες μου.
0: Σε κοπέλα δεν μπορεί να τη βιάσει έτσι να την κάνει.
1: Καλά, δεν λέω να παίξουμε μπραντ εφέ.
2: Και άλλο που πάει ο άλλος και δίνει το χέρι και είναι σαν τη Μαρκησία που περιμένει χειροφίλημα. Εντάξει, δεν διώνουμε το θέμα.
1: Το πρώτο πράγμα να δει ο άλλος, δείχνει, ρε παιδί μου, λίγο πώ είναι. Τέλος πάντων. Μετά εντάξει, λίγο κοιτάς φυσιογνωμία. Κάνεις μια κοψιά.
2: Δεν θα πεις παπούτσια.
1: Όχι. Παπούτσια, όχι τόσο.
0: Τα δάχτυλα.
2: Έχει ξεπεραστεί αυτό.
0: Ναι. Τα δάχτυλα, άμα τα νύχια έχει μαύρα.
1: Τώρα γιατί μου το είπες αυτό.
2: Ναι. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να απαντήσετε εσείς. Τι προσέχετε αρχικά σε κάποιο άτομο που γνωρίζετε για πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή? Μπείτε στη σελίδα μας στο facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951 και απαντήστε.

0: Όχι, γιατί εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα στο φίλο Παύλο που του ήρθε λίγο απότομα το φαλτσάρισμα σου Μάνο πρωί-πρωί. Το ήθελε λίγο αργότερα. Λέγω τούποτα, αυτά δεν έχουν ώρα.
2: Είναι έτσι όπως του βγει.
0: Όπως σου βγει.
2: Ξαφνικά.
0: Ναι, θα σου έρθει η πορδί. Θα την κρατήσει, δεν την κρατήσει. Πρέπει να φύγει.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν καταλήγαμε.
0: Έτσι μου ήρθε το καλά.
1: Θα κλείσει το ραδιόφωνο άνθρωπο. Μην το λε για πράγματα.
0: Δεν μυρίζει το ραδιόφωνο.
2: Ευτυχώ δεν έχει ευευρεθεί το σύστημα Real Smell στο ραδιόφωνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Θα μα πει Αναστασία, τι έχουμε και όξο.
3: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό μου σε συγκεκριμένο σημείο όσον αφορά το κομμάτι από τι Σικέ μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα πορεία. Τώρα φύγαμε προ τα ανατολικά. Έχουμε κίνηση λεωφόρο Βασιλή Όλγα συμβολή Δελφών μέχρι και Συνδίκα. Ενώ και στα φανάρια τη Μπότσαρη έχει αυτή τη στιγμή αρκετέ καθυστερήσει. Τώρα προ τα δυτικά θέλω λίγο να προσέξουμε κάθε λεωφόρο με και Θεοδωρά κυρίω συμβολή με Αγίων Πάντων καθώ επίση και την εσωτερική περιφερειακή οδό στο φανάρι του Κορδελιού. Κάθοδο σε λεωφόρο Παναγικολάου επίση. Στροφή Πεύκων όπω επίση και Τζον Κέναντι στο Πανόραμα.

0: Τρέξτε, τρέξτε να προλάβετε να φτάσετε τη δουλειά, γιατί έχουμε και αρκετή κίνηση στου δρόμου τη πόλη, όπω μα είπε και η Αναστασία λίγο πιο πριν. Και τώρα έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μα μέρο.
1: Βεβαίω, να καλέσουμε αγαπημένα σα πρόσωπα, να του κάνουμε έκπληξη, να του ρωτήσουμε πράγματα που ενδεχομένω θέλετε κι εσεί. Ποια να είναι αυτά τα πράγματα, βέβαια, έτσι.
0: Διάφορα.
1: Τι να κάνει τώρα, για να.
2: Πράγματα, πράγματα. Θα πληρώσω δικαιώματα.
1: Δεν έκανε και συναυλία.
2: Βέβαια, live είναι όμω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Συνδρομητή που
2: καλέσει. Να περάσει. Καλά. Τι να κάνουμε. Στη ζωή.
0: Προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό.
2: Στη ζωή συμβαίνουν όλα. Είμαστε να είμαστε προετοιμασμένοι και για κάποια που δεν είμαστε, θα βρούμε τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Να κάνουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Εδώ λίγο το μαλλί μου. Είδατε που έχω βάλει το φωτεράκι μου, το χούντι. Παιδιά, πολύ μου αρέσει που φοράω τα χουντάκια.
0: Έλα ρε. Όταν σου έρθει ο λογαριασμό που έχει πληρώσει για θέρμανση, θα σου πω εγώ πώ θα σ' αρέσει.
2: Όχι, είπα μέχρι τα φουτεράκια που φοράω. Δεν το επέκτηνα, δεν είπα για πουλόβερ.
0: Αυτό πάει σε ρί, Μιράντα, έτσι σε τάκι με τα υπόλοιπα.
2: Τώρα φέρνει τα άλλο.
0: Ναι.
2: Αγγελική.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αγγελική. Ναι.
0: Γεια σου, Αγγελική.
2: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, κουμπαρούλα.
1: Είναι κουμπάρα σου, Αγγελική.
2: Όχι δική μου.
1: Α, πιάνω.
2: Αγγελική. Η κουμπάρα σου, η Δήμητρα, έστειλε μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Ναι.
2: Για να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη.
0: Έκπληξη.
2: Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ και ότι είναι πολύ εσύ είσαι πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή της. Να το ξέρεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ την αγαπώ πολύ.
2: Αγγελική, είστε πολλά χρόνια φίλες, κουμπάρες.
4: Είμαστε πολλά χρόνια φίλες και λίγα χρόνια
2: κουμπάρες. Πώς είναι η κουμπαριά, για πες μας.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα αξιογάπητο το παιδάκι.
2: Εσύ τη βάφτισε το παιδάκι.
4: Εγώ τη βάφτισα το παιδάκι, έτσι.
2: Αχ, ωραίο.
1: Πάντα άξια.
2: Και να έτσι, άντε, να είστε πάντα και αγαπημένες. Χρόνια πολλά να περάσει υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλιά.
0: Γεια χαρά,
1: bye.
2: Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Και τι λέγαμε για τα χούντι, τα σπανχούντι, φουτεράκια.
0: Αυτά που θα πληρώνει μετά, που θα τα φορά και θα τα φορά το ένα πάνω στο άλλο για να μην πληρώνει. Σε αέριο και ρεύμα και τα λοιπά. Να το.
2: Έλα ρε Μάνο.
0: Τι.
2: Εντάξει, κάνω καμιά φορά αυτό το layering, αυτό το σύστημα κρεμμύδι.
0: Μπαμπούσκα το σύστημα. Βάζεις.
2: Όχι, απαραίτητα, δεν είναι πολυβολικό.
0: Όχι.
2: Πού είναι τώρα το. Α, την Πόπη παίρνω.
0: Πάντως, παιδιά, εγώ το Σάββατο βράδυ που έπαιζα εκεί στο ξενοδοχείο και είχε. Α, θα σου πω μετά.
2: Καλημέρα, Πόπη.
0: Γεια σου, Πόπη.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι.
5: Μια χαρά.
2: Περαστικά σιδερένια, γρήγορη ανάρρωση σου ευχόμαστε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα.
0: Αυτοί είμαστε αυτοί.
2: Έκπληξη!
0: Ναι.
2: Σε καλέσαμε γιατί μάθαμε ότι έκανες ένα χειρουργείο πρόσφατα και κάποια φίλη και συνάδελφος, αλλά πάνω απ' όλα φίλη,
5: ναι.
2: Ήθελε να σου ευχηθεί μέσα από το Κοσμοράδιο γρήγορη ανάρρωση. Σε σκέφτεται ό,τι χρειαστείς δίπλα σου παρέα ώστε να το αντιμετωπίσετε. Σε αγαπάει πολύ, είναι η Σοφία.
5: Το κατάλαβα.
1: Α, τη Σοφία, δες τι έκανα.
5: Το κορίτσι μου.
2: Έχεις αναρωτική τώρα, Πόπη.
5: Ναι.
2: Μέχρι πότε.
5: Έχω.
2: Έχεις. Εντάξει. Έχεις, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Θες να πεις κάτι στη Σοφία, έτσι μια υπόσχεση, μόλις βγεις, μόλις έτσι πάρεις.
1: Ορθοποδήσεις.
2: Το OK.
5: Όχι, την αγαπώ πολύ.
2: Και θα ετοιμάσεις έτσι. Θα ετοιμάσεις τώρα, άντε. Έστω για ένα καφέ, ρε παιδί μου, να βγείτε κάπου να πάτε.
5: Βεβαίως.
2: Άντε. Με το καλό. Φιλάκι και περαστικά και πάλι.
5: Φιλάκια.
1: Σιδερένια, φιλιά.
2: Γεια σου, Πόπη.
0: Συνεχίζουμε.
2: Έχουμε και τι.
0: Άλλο ένα.
2: Όχι, ρε,
0: δεν θέλω άλλο ένα,
2: τι
0: παιδιά. Άλλο ένα.
2: Ρεμάνο, είναι πάρα πολύ νωρίς για να λες άλλο ένα.
0: Άλλο ένα.
2: Όχι, όσα έχουμε. Έχουμε άλλα 7.
1: What? Μια μικρή υπερβολή το άλλα 7, μοιράτε μου.
2: Και αν στέλνετε τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε σε καμία περίπτωση.
1: Καλά. Περιμένετε.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Αργυρό.
0: Γεια σου, Αργυρό.
6: Δεν
0: είσαι Αργυρό, περίμενε.
2: Ποια είσαι.
0: Πείτε.
7: Θέλουμε την Αργυρό όμως εμείς, είναι εκεί.
2: Α, συγγνώμη, ναι. Την Αργυρό θα θέλαμε. Είναι.
6: Έχουν μπλεκτεί. Μισό λεπτό.
2: Την Αργυρό που δουλεύει εκεί θέλουμε.
6: Ναι,
2: συγγνώμη λίγο.
0: Σε σταθερό πήραμε.
2: Ναι, γιατί δεν έχει σήμα εκεί που εργάζεται. Θα τη βρούμε τώρα. Πού να είναι η Αργυρό, τι δουλειά να κάνει.
0: Σε Αργυρό.
2: Αργυρό. Ο Αργυρός πάντως όλο έξω τραγουδάει. Το
0: έκανε και καινούριο τραγούδι το ρεύμα.
2: Ρεύμα,
0: ναι.
2: Ρεύμα το λέει. Παιδιά, μιλάτε για ρεύματα, δεν μπορώ.
0: Είδε που είπα.
2: Παθαίνω κάτι. Που ακόμα δεν έχει έρθει ο πρώτος λογαριασμός.
0: Όχι,
2: περίμενε. Να την. Αργύρο. Αργύρο. Ετοίμασε την πάντα για χρόνια πολλά εδώ.
0: Εγώ δεν ετοιμάσω, κίνησε κανένα μισά ώρα θα έρθει από ό,τι φαίνεται. Έχει πάει για καφέ.
1: Πού δουλεύει καλά στο καλή Μάρμαρο.
0: Στο τουαλέτα την πετύχαμε.
2: Έλατε. Μήπως είναι έτσι σε κανένα διάδρομο μέσα στο βάθος.
1: Μήπως είναι σε σούπερ μάρκετ και δουλεύει στο ταμείο. Πάνω τη φωνή.
0: Κύριε Αργύρο, πότε καλή. Στα τυριά, στα τυριά είναι.
2: Αργύρο.
0: Γεια σου Αργύρο.
6: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Αργύρο, πού είσαι.
2: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστώ παιδιά.
1: Όπως βλέπεις, εμείς ψάξαμε και σε βρήκαμε.
6: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
2: Πρέπει να ήσουν κάπου έτσι, περπάτησες αρκετά για να φτάσεις το τηλέφωνο, ε.
6: Ναι, ήμουν στη δουλειά, ξυπηρετούσα και με ενημέρωσαν.
2: Ξυπηρετής, πολύ χαμογελαστάκι και φάτα εξυπηρετής από ό,τι βλέπουμε.
6: Ξεκίνησε η εβδομάδα καλά, ναι.
2: Χρόνια πολλά. Είμαστε από το Κοσμοράδιο που μάλλον το κατάλαβες.
6: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ο Νίκος σου κάνει αυτή την έκπληξη που σε αγαπάει πολύ πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον ίδιο. Να είστε καλά.
2: Γεια! Γεια σου, Αργύρο!
1: Φιλάκια!
2: Θέλει άλλα τρία λεπτά να επιστρέψει.
0: Αν κάποιος είναι ζηλιάρης σύζυγος και τα λοιπά, μπορεί να βάζει εμάς να παίρνουμε ότι και καλά για έκπληξη το μωρό μου, το σκέφτομαι και να παίρνουμε να δει να απαντάει.
1: Κάνει νύχια, για πάρτε στο Ινστιτούτο των Νυχιών.
0: Ναι, ναι, να δούμε.
2: Είδες,
0: πω. Βγάλε ζωή είναι Μιράντα όλα αυτά. Δεν έχουμε ξεπροστιάσει εμείς κόσμο εδώ.
1: Μόνο του ξεπροστιάστηκε.
2: Καλημέρα!
6: Καλημέρα.
2: Διαλεχτή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, διαλεχτή.
6: Είμαι καλά.
0: Μας ακούς διπλά.
2: Είσαι και ακούς Κοσμοράδιο 95,1.
6: Ακούω Κοσμοράδιο, θα ακούω εμένα.
1: Κάτι καταλάβαμε.
2: Χαμήλωσε λίγο να μας ακούς από το τηλέφωνο μόνο.
6: Ναι,
2: α, μπράβο. Πώς είσαι, καλά?
6: Είμαι καλά.
2: Μπράβο. Καλά είμαστε κι εμείς, αλλά πήραμε λίγο να επιβεβαιώσουμε κάτι.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις γενέθλια. Δεν έχεις γιορτή. Κάτι θα θέλουμε εμείς να μάθουμε τώρα.
2: Έχεις να δώσεις μια. Μια απάντηση όμως. Σε κάποιον.
6: Ναι.
2: Είσαι ο έρωτας της ζωής του. Και σε ευχαριστεί πολύ που ήρθες στη ζωή του. Σ' αγαπάει όσο τίποτε άλλο. Και την πρόταση γάμου την αποδέχεσαι τελικά?
6: Τώρα μπορώ να πω όχι?
2: Δεν ξέρω διαλεχθεί.
6: Μ' ακούει κιόλας.
0: Σ' ακούει.
2: Θέλει να σε παντρευτεί όσο τίποτα άλλο και θέλει να τα ακούσει όλη η Ελλάδα. Και εκτός Ελλάδας.
1: Και τουλάχιστον.
6: Λοιπόν, θα το πω και θα το ξαναπώ.
2: Ναι.
6: Όπως το είπα και τότε μόνος αυτό.
0: Α, για πες.
6: Θέλω όσο τίποτα άλλο.
2: Μπράβο!
0: Όσο τίποτα σε θέλω. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να τραγουδήσουμε ότι...
1: Έχουμε το σήμερα γαμός, γίνεται σε ωραίο περιβόλι.
2: Έχουμε άλλα χαπισιάρικα όμως. Διαλεχτή, πόσο καιρό είστε μαζί με τον Άγγελο?
6: Δεν σας ακούω.
2: Πόσο καιρό είστε μαζί με τον Άγγελο?
6: Είμαστε 2 χρόνια σχεδόν.
2: Ωραιότατα. Αφιερωμένο για εσάς.
6: Ευχαριστούμε.
2: Με το καλό, διαλεχτή, πώς έγινε η πρόταση γάμου έτσι στο μεταξύ σας?
1: Για πες το μας.
6: Πώς έγινε?
1: Ναι.
6: Λοιπόν, στη γιορτή μου.
1: Ναι, ναι.
6: Το αγόρι μου με πήγε στη θάλασσα.
1: Αχα.
6: Που ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Οκ. Okay.
6: Μου πήρε και ένα μπουκάλι κρασί.
1: Τέλεια.
6: Και τότε εκεί μου ζήτησε να το παντρευτώ.
0: Είχε κόσμο γύρω-γύρω έτσι να χειροκροτήσουν, να κάνουν τίποτα ή όχι, ήταν δυο σας?
6: Όχι, δεν είχε, ήταν βράδυ.
2: Ναι.
6: Και ήμασταν αρμόνιμο. Μια πετσέτα είχαμε εκεί.
2: Ρομαντικά.
0: Σε περίπτωση που είπε όχι, ξέρω εγώ να μην ξεπροστιαστεί προς τον κόσμο.
2: Και πολύ ουσιαστικά και όμορφα. Το περίμενε, διαλεχτή?
6: Η αλήθεια είναι όχι όταν έγινε.
0: Τώρα που ήσασταν εκεί μόνοι σας.
6: Δεν το περίμενα, γιατί το λέγαμε.
2: Εντάξει.
0: Εκεί που ήσασταν μόνοι σας και πήρατε το κρασί σας.
6: Ναι, εκεί. Επειδή ξέρετε, παιδί μου, ότι μου αρέσει η θάλασσα, να την κοιτάω, ηρεμία τέτοια. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα μου το πει εκεί.
2: Κι όμως, να το τι.
0: Λύσε μας τώρα όμως την απορία. Ήπιατε το μπουκάλι το κρασί όλο, το τελειώσατε εκεί, στην παραλία?
6: Το τελειώσαμε και είχαμε κι άλλο ένα.
1: Μην ρωτήσεις τίποτα.
6: Αλλά εκείνο δεν το ανοίξαμε τελικά, άρχισε να κάνει κρύο, παιδιά.
0: Κρύο. Δεν ζεσταθήκατε, δεν τριφτήκατε λίγο εκεί που ήσασταν και μόνοι σας?
2: Να τα βρέσει.
6: Να σου πω.
0: Για πες.
6: Να σου πω τώρα κάτι. Αφού πήγε ο έργο του αμάξια με φώτα ανοιχτά.
0: Σα κάλεσα το τέτοιο.
1: Τα σφήναν κι αυτοί, αμάν.
0: Αμάν κι εσείς. Δεν πήγε λίγο πίσω από κανένα. θα θάμνω.
2: Χαλάσαν το ρομαντισμό, θα πω εγώ. Διαλεχτή, ναι, ναι. Η ώρα η καλή. Να είστε αγαπημένοι. Και ευχαριστούμε που μας βάλατε και εμάς μέσα σε αυτήν την όμορφη προσωπική σας στιγμή και στην αγάπη σας.
6: Ναι,
2: φιλάκια καλά. Πολλά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια. Περιμένουμε κουφέτα όταν με το καλό, ε.
2: Ναι, ή προσκλητήριο.
1: Και από αυτό, ένα. Θα πηγαίνουμε.
0: Δεν θα ανοιγάμε, έχουμε πάει τώρα.
2: Πώ πήγαμε, καλά, σιγά.
1: Σε έναν, πήγαμε σε ένα δεύτερο, θα πάμε τώρα.
2: Και καλούς. Έτσι όμορφα και ωραία τα τηλεφωνήματα έκπληξη ολοκληρώθηκαν για σήμερα.
8: shop88.gr σε τρία σημεία.
9: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
8: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
9: shop88.gr.
8: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
10: Τώρα, το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
12: Καλλιτέχνης.
11: Μελίνα Ασλανίδου.
12: Τίτλος.
11: Χειροκροτήματα.
13: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Καλημέρα, Ένοχα Κορμιά. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Μέχρι τις 12 είμαστε εδώ.
1: Μάνος Γιώργος Μιράντα, η πρωινή σας παρέα. Έτσι όμορφα και υπέροχα. Καλημέρα στην φίλη την Ελένη στην Κέρκυρα, την Ηλιόλουστη.
2: Τα φιλιά μας.
1: Εξετάζει λέει πρώτα αν κάποιο έχει εγκέφαλο.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν φαντάζομαι ότι παίρνει το πριόν ενίχυ στο κρανίο και φίλο.
2: Ωραία. Ναι. Καλό θα ήταν, όχι.
1: Το τεστάρι από τη συμπεριφορά. Γεια σου, Μαράκη, σε ευχαριστούμε. Στην 26 Οκτωβρίου έργα είναι αυτά που γίνονται όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και έχει επαναλαμβανόμενα μποτιλιαρίσματα.
0: Μιράντα, όταν γνωρίζεις κάποιον, ας πούμε, και βγαίνει και σου λέει: Να, η κολλητή μου, η καλύτερη μου φίλη κτλ. Θα τη συμπαθούσες εσύ αυτή την κοπέλα?
1: Δεν κατάλαβα ποιον γνωρίζω.
0: Γνωρίζεις έναν από ο οποίος θέλεις να γίνει γκομενάκι.
1: Ναι,
0: και λέει: Να, με την κολλητή μου κάνουμε πράγματα, πηγαίνουμε με την κολλητή.
1: Είναι διαφορετικού φίλου, θέλεις να πεις.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά λίγο τα κολλητή με τον κολλητό.
2: Γιατί?
0: Υπάρχει ένα 92% ποσοστό των γυναικών που δεν συμπαθεί τις γυναίκες φίλες του αγοριού τους. Αισθάνονται λίγο μάλλον μία.
2: Ένα πόσο τη εκατό?
0: 92%.
2: Άρα υπάρχει ένα 8% που δεν συμπαθεί.
0: Σουηδία.
1: Κοίτα, δεν είναι εξορισμό άντε πριν γνωρίσεις κάποιον να αντιπαθείς ή να μη συμπαθείς. Βλέπεις και κάνεις. Τώρα, αν αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι αυτή η κολλητή μπορεί να υπήρξε κάποτε και κάτι άλλο. Εκεί υπήρχε μια πιο ιδιαίτερη σχέση, θα πω εγώ. Ή κάπως λίγο σε προβληματίζει.
0: Εντάξει, και πάλι έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια πολύ καλή. Όταν έχεις μια τέτοια σύσφυξη σχέσεων με κάποια, μπορεί μετά στον αιώνα των αιώνων να έχεις μια πολύ φιλική σχέση.
1: Σε πόσους αιώνες.
2: Να τα πεις εμάς. Να τα πεις σε όσους τα φτιάχνεις από εδώ και πέρα. Να δούμε, ποια θα σε πιστέψει.

0: Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Ή τέλος πάντων, παιδιά, αν νομίζω ότι ψάχνετε για το σωστό, το σωστό τρόπο, ειδικά εσείς οι φοιτητές που είστε λίγο μέσα στην αγωνία τώρα, καινούριες καταστάσεις, νέα πράγματα, είναι ο δικός σας τρόπος αυτός που σας κάνει να περάσετε καλά. Και αυτό λέει και το Vodafone See You. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και τι κάνει γι' αυτό? Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ.
1: Έτσι θα πηγαίνει, με ακραίες ταχύτητες, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή στο full, ακριβώς όπως σας ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες.
0: Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
2: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
3: Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Μικηθοδωράκη, συμβολή με Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και στη Τζιμισκή από Αγίας Σοφίας μέχρι και Αριστοτέλους. Τέλος, στην Εγνατία έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος της Αντιγονιδών, ρεύμα πορείας προς ανατολικά της πόλης. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
2: Και αμέσως τώρα έχει τον Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να μην μελαγχολείτε με αυτόν τον καιρό. Λίγο αεράκι έβγαλε.
2: Μελαγχολήσω!
1: Μας λένε να μην τραγουδάμε εμείς, γιατί μόνο ο Μάνος ξέρει πώς γίνεται αυτό.
3: Για να είστε καλά.
0: Εννοείται.
3: Παρατάτε λίγο.
1: Έχουμε όμως και άλλο παιχνίδι, και άλλο διαγωνισμό, και άλλο δώρο να σας δώσουμε από το αγαπημένο PharmaTip στην Κατσιμίδη 2, εκεί που θα πάτε και θα διαλέξετε τα κορεάτικα προϊόντα περιποίηση και ομορφιά που ταιριάζουν σε εσά. Με την πολύ σωστή καθοδήγηση βεβαίως των παιδιών του PharmaTip.
3: Και μέσα από μια τεράστια ποικιλία, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι.
1: 50 ευρώ θα πάρετε, αρκεί όμως να καταλάβετε ένα τραγούδι που εμείς το ξέρουμε στη γλώσσα μας, θα το ακούσετε σε μια άλλη βαλκανική γλώσσα.
0: Είναι γυναίκα η τραγουδίστρια, αλλά όχι, είναι άντρας ο Βαλκάνιος καλλιτέχνης.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
3: Η Ελληνίδα είναι η γυναίκα,
0: ναι.
3: Έτσι, οκ. Okay.
1: Εμείς το ξέρουμε δηλαδή από γυναικεία φωνή.
0: Ακριβώς. Χαμένη στη μετάφραση, λοιπόν, παίζουμε ευθύς αμέσως.
4: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Yeah.
1: Ήταν καλύτερα.
2: Καλύτερα του γέλα, yeah. Τίποτα. Αγαπημένοι μας φίλοι, μη μου πείτε τώρα ότι δεν το καταλάβατε.
0: Επειδή είναι και Δευτέρα, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ευκολάκι, στείλτε μηνύματα στο Viber.
1: Στο 6982-951-951, γράψτε λέξη PharmaTip, το όνομα τεπώνυμό σας. Φυσικά γράφετε τίτλο και καλλιτέχνη.
2: Του ελληνικού τραγουδιού, έτσι όπως το ξέρουμε, έτσι.
0: Και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Και βγήκε ο ήλιος.

0: Όλα, όλα εδώ θα μείνουν φυσικά. Ανέπαφα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανέπαφα.
2: Α, θα μείνουν ανέπαφα, δηλαδή θα πάθουν τίποτα. Δεν θα σπάσουνε, καταλαβαίνετε. Ήταν η απάντηση στην Αναστασία, α πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Που θέλει να τα σπάσει όλα. Όχι, όλα καλά. Εμείς σας το ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook τι είναι αυτό που προσέχετε αρχικά σε ένα άτομο που το γνωρίζετε για πρώτη φορά στη ζωή σας. Αναστασία, τι μας λένε.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιες ομοφωνίες σχετικά με την εμφάνιση, αλλά όχι μόνο εκεί. Πώς μιλάει και πώς συμπεριφέρεται, επεκτείνεται δηλαδή.
1: Α, μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, η συμπεριφορά την αναφέρεται λέγοντας κυρίως επίσης πώς συμπεριφέρεται στον σερβιτόρο.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί η πρώτη γνωριμία να είναι σε ένα καφέ ή σε ένα ρεστοράν.
0: Σωστό.
2: Βλέπεις εκεί, κόβει παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, ναι, άμα δεις έναν άνθρωπο να είναι έτσι, όχι ευγενικός, απότομος, αποτιμητικός κτλ.
2: Γκρινιάρης.
3: Έχουμε και την αναφορά απέναντι σε ηλικιωμένου, στο πώς φέρεται σε ένα ζωάκι.
0: Να μας φέρεστε καλά.
2: Βεβαίως.
1: Στους ηλικιωμένους ή στα ζωάκια έχεις πει, δεν ξέρω.

0: Σας αγαπάμε και φυσικά σας έχουμε τα καλύτερα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να πούμε πως σήμερα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
2: Στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Είναι η έκτη αγωνιστική, ναι. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον η βαθμολογία.
2: Γιατί αν κερδίσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και γίνεται τρελή στο πανηγύρι.
1: Που έχει 15 βαθμούς, Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 12. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έτσι, παιδιά, να υπάρχει suspense, να υπάρχει αγωνία.
2: Premier League έχουμε γίνει, σαν το πρωτάθλημα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Εντάξει.
0: Το κατάλαβα όλα. Μόλις το είπες, έκανα τη σύνδεση. Εγώ είπα, ναι, ρε, καλά λες. Με αυτό μου μοιάζε.
1: Σήμερα πάντως γίνεται και η κλήρωση στα δικά μας, λίγο να έρθουμε. Για κάτι πολύ ωραίο μπορείτε να διεκδικήσετε. Και για να κερδίσετε για λίγο ακόμα, παραμένει η ανάρτηση στο Facebook.
0: Ειδικά εσείς που έχετε παιδάκια, που είναι πρώτη, δευτέρα και τρίτη δημοτικού, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δύο από εσάς από μια συνδρομή για τα παιδικά θεατρικά εργαστήρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για τον πρώτο κύκλο που ξεκινάει τώρα από 15 του μηνός και θα φτάσει μέχρι το Γενάρη. Αξίας 130 ευρώ η κάθε συμμετοχή. Και φυσικά μιλάμε για μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτά τα θεατρικά εργαστήρια με τον κόσμο του θεάτρου, με τους μικρούς μας φίλους που θα το γνωρίσουν έτσι από πολύ πιο κοντά.
1: Ό,τι πιο δημιουργικό και υπέροχο να έρθουν από μικρά τα παιδιά σε επαφή με τον εκπληκτικό χώρο του θεάτρου και όχι μόνο.
0: Στο Βασιλικό Θέατρο, να ξέρετε, θα γίνονται οι συναντήσεις. Οπότε, αν θέλετε, προλαβαίνετε γρήγορα να πάρετε μέρος. Σελίδα μας στο Facebook είναι πάνω καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός.
2: Facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Μπείτε, συμμετάσχετε στο διαγωνισμό και καλή τύχη.
3: Ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει.

0: Ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις νεαρών σημειώθηκαν χθες στον αερολιμένα της πόλης για χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, για ακόμη 4 κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Kids Wallet. Σε μία ώρα η παρουσία του σχεδίου για την απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Πορτογαλία. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λισαβόνα και Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Ομάν. Ντρόουν έπληξε χθες δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της χώρας. 9 ναυτικοί διασώθηκαν και 2 αγνοούνται. Τένις ATP Σανγκάης. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Χάρι Φρίτς. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Οι δύο αγνοούνται. Τένις ATP Σανγκάης. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Χάρι Φρίτς. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Σε λίγο στο πρωινό. Τι
4: τι χαρακτηριστικά έχουν όσοι φτάνουν 15 λεπτά νωρίτερα στο ραντεβού τους.
8: Σε ποιο μέρος του κόσμου μπορείς να διεκδικήσεις αποζημίωση επειδή χαλάσαν τα αθλητικά σου?
9: Και διεκδικείτε μηνιαίο πρόγραμμα yoga στη σχολή Marga Yoga and Breathwork. Μείνετε εδώ φυσικά και για τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κατερίνα, μετά την δική μου ερμηνεία, νομίζω ότι θα με καλέσεις να κάνουμε ένα ντουετάκι. Έτσι, τη το έστειλα, να ξέρετε.
1: Όχι, κοπέλα, μόλις ξυπνήσει.
2: Να ξέρει η Κατερίνα πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα της.
1: Μάλιστα. Ο Μάνος λίγο πριν φάλτσαρε το τραγούδι αυτό, το οποίο το ανακαλύψατε βέβαια. Εντάξει, λίγο με τον τίτλο μπερδευτήκατε. Να πούμε πώς είναι ο τίτλος κανονικά.
0: Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
1: Αυτό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη. Μας ευχαριστούμε που περνάνε πολύ ωραία ακούγοντας τα τραγούδια μας και την παρέα. Είναι στο γραφείο του Τρίτου Ειδικού Σχολείου Κέρκυρας. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
1: Εκπαιδευτική που είναι από Φλόρινα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια.
2: Χαμούλη κάνανε, μπράβο.
1: Γεια σας, γεια σας. Έτσι, η Κέρκυρα και το Κοσμοράδιο σας ενώνουν. Εμείς εδώ έχουμε. Είχαμε συνοφιά.
2: Τώρα δεν έχουμε.
0: Άρα μια χαρά τα είπε η Σύρη. Άσε το τσεσμετζί να λέει ό,τι θέλει.
2: Ποιο τσεσμετζί, ό,τι να είναι, ο άνθρωπος είναι βλαμμένος.
1: Βρε, Μάνο, δεν τα βγάζει από το κεφάλι του. Και εγώ εδώ στα συστήματα των υπολογιστών και των μετεωρολόγων.
2: Από το μεσημέρι και μετά είπαμε ότι θα έχει πιο πολλά σύννεφα.
1: Και επίσης, τέλος πάντων, αλλάζουν αυτά. Φύσεξε αέρατα βορειά και φύγανε τα σύννεφα.
2: Μα και ο Ηλίας Βρετός στην παρέα.
1: Αλλά γενικώ. Η ZigZag το λέγανε παλιά αυτό. Προτιμώ την πρώτη εκδοχή.
2: Εγώ τον Ηλία το θυμάμαι.
1: Όπως και να έχει, εμείς έχουμε ρωτήσει κάτι σχετικά με την συννεφιά που είχε. Αν σας πιάνει η πνηλία όταν έχει συννεφιά.
2: Ναι, το ξέρω το Μάνο εγώ και όταν έχει ήλιο όπως είναι. Δεν βλέπεις. Λέει κάτι μετά. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς ωστόσο πρέπει κάτι να μας πείτε.
0: Μόλις το είπατε, με πιάσε.
2: Ναι, αυτό.
1: Κοίτα τον ήλιο έξω να σου φύγει.
2: Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, στα story μας, Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951, θα απαντήσετε απλά με ναι ή όχι.

0: Εδώ είμαστε ακριβώς από την Αδότσι Μισκή μας ακούτε και εκπέμπουμε για όλο τον πλανήτη.
1: Όπου και αν είστε κοντά ή μακριά, το application για smartphone και tablet στη διάθεσή σας, το κοσμοράδιο.gr. Επίσης και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Σήμερα στις 11 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και η παρουσίαση μάλλον του σχεδίου για την απαγόρευση των social media από ανηλίκους κάτω των 15.
0: Το έχουν πει. Πώς θα πάει αυτό.
1: Καιρό τώρα, να δούμε τι θα είναι, πώς θα είναι. Κάποια παιδιά είναι. Εγώ σε 3 εβδομάδες κλείνω τα 15. Οπότε είχε έφτουξε ελευθερία.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Να δούμε, παιδιά, 15 έως 18 ετών λέει είναι η δημιουργία διατήρηση λογαριασμού θα επιτρέπεται αποκλειστικά με την ρητή συγκατάθεση των γονέων.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερα αργότερα. Τώρα κάτι άλλο.
2: Αναστασία, μας. Είσαι έτοιμη εδώ να μας πεις τι γίνεται.
0: Αφού πέθανε ο Μάνος, τρέχοντας κόλυβα, πάμε να δούμε τι θα μας πει η Αναστασία.
1: Τι νόμιζες, έφυγε η κοπέλα. Όχι, είναι λίγο το ύψος, αλλά εδώ είμαι. Κρατώ σταθερά. Λοιπόν, καμίες καθυστερήσεις έχουμε στην κάθο τη 3η Σεπτεμβρίου συμβουλή με την Λεωφόρο Στρατού. Χρειάζεται αρκετή προσοχή. Τη Μίσκη από Αγίας Σοφίας μέχρι και Αριστοτέλους. Προς τα δυτικά τη πόλη προσέχουμε κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη, Φανάρι Μαγείων πάντων, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά τη πόλη Λεωφόρο Βασίλισσας Όλγα συμβολή με Μπότσαρη.

0: καινούργια αθλητικά παπούτσια.
1: Παίρνω.
0: Sneakers
1: συχνά.
0: Λευκά κατά προτίμηση.
2: Τα αγαπημένα βρωμίζουν εύκολα.
1: Όχι, τα αγαπημένα μου.
0: Αρέσουν πάρα πολύ. Όλοι έχουμε λευκά sneakers. Mm-hmm. Γυρνάμε στο σπίτι, πάντα κάνουμε το μωρομάντιλο. Είναι κάποιο όμως, είναι λίγο πιο απορροφητικό το υλικό τους. Δεν είναι όλο αυτό το γυαλιστερό.
2: Να σου πω κάτι, ειδικά αυτά τα καινούργια που τα τελευταία χρόνια που κυκλοφορούν πολύ, που είναι σαν φιλεδάκια από πάνω.
0: Μπράβο.
2: Άστα δεν.
0: Ρουφάει. Ρουφάει.
1: Ρουφάει.
0: Μια κοπελιά στην Φιλανδία, στην Γιουβασκύλα. Δεν ακούγεται πολύ
2: ωραία.
0: Σε ένα δήμο της Φινλανδίας πήρε τα καινούργια της παπούτσια, 110 ευρώ, τα φόρεσε. Όμως η μαλακή άσφαλτος εκεί που κάνανε εργασίες, η πίσα, κόλλησε πάνω στα παπούτσια της. Χάλια γίναν τα παπούτσια της.
2: Χάλια μαύρα.
0: Και σου λέει, έτσι είσαι.
2: Τώρα θα δείτε.
0: Έτοιμα στον Δήμο, καταστρέψα τα αθλητικά μου και ζήτησε να πάρει πίσω αποζημίωση και την πήρε, παιδιά.
1: Την πήρε.
0: Βέβαια, τα παπούτσια είχαν αγοραστεί 130 ευρώ, αλλά επειδή τα φόρεσε 3-4 φορές.
2: Σου λέει και ένα εικοσάρικο χάσε, δεν πειράζει.
0: Ναι. Και εν τέλει, παιδιά, ο Δήμος είπε ναι, αναγνωρίζουμε το σφάλμα μας.
2: Εν τω μεταξύ, 20 βαθμούς Κελσίου λέει είχε εκείνη τη μέρα. Επειδή ψάξανε και τι συνθήκες επικρατούσαν, ναι. Δεν είχε να πει καμιά 50 βαθμούς. Που να λιώνει άσφαλτο.
1: Για να δω, έχω λευκά παπούτσια. Να πάω πού έχουν ασφαλτόστρο σε αυτό το Δήμο.
0: Στην 26 Οκτωβρίου να
1: πάρω τον αντιδήμαρχο για το Δήμο.
2: Τέλεια.

0: Εσείς και εμείς παρέα, ένα ακόμη πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Η 12η μέρα του Οκτώβρη μας βρίσκει μαζί ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα.
1: Δέχομαι συγχαρητήρια, αγαπημένοι μου συνάδελφοι.
0: Συγχαρητήρια!
2: Γιατί?
1: Που έχω ορθοποδήσει, ναι, μετά από το γλέντι του γάμου, στο οποίο παρευρέθηκε. Τα κλασικά.
0: Καλή, χόρεψε κιόλας.
1: Δεν είναι ότι χόρεψα. Χόρεψα και ήπια και όχι τίποτα άλλο. Το κλείσαμε το γλέντι. Ανάψαν τα φώτα. Κλείσανε τα τραγούδια.
0: Τι ώρα
1: μετά σβήσαν τα φώτα. Πάμε και φύγουμε.
2: Τώρα που έχουμε να πάμε και εμείς σε γάμο, μη σε δω μέχρι το πρωί πάλι να
0: θα τον αφήσουμε και θα φύγουμε. Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ δεν κλείνω γάμους. Όταν κουράζομαι, φεύγω. Ναι. Να ζήσετε, να είστε καλά.
2: Μπράβο. Μόνο στο δικό σου γάμο, Μιράντα, θα πρέπει να κάτσει μέχρι το τέλος.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εκεί.
2: Φανταστείτε να φύγει και να πει, άστο, δεν θέλω.
1: Το αστείο δεν ξέρετε ποιο ήταν.
0: Συνεχίστε εσείς καλά να περάσετε.
1: Εγώ έχω μια δουλίτσα. Το αστείο δεν ξέρετε ποιο ήταν. Όταν τελειώσαν, έρχονται τα παιδιά εκεί, η νεολαία που ήταν όλοι κάτω των 30 και μου λένε, Γιώργο, τώρα θα πάμε εκεί, θα αρθεί οπωσδήποτε.
0: Στο κλαμπ.
1: Και λέω, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Είμαι 42. Μου λένε, αποκλείεται, δεν φαίνεσαι ούτε 37. Λέω, αυτή ήταν έκπτωση που μπορείτε να κάνετε. Για όνομα του Θεού.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ μου αρέσει.
1: Είσαι αυτό τόσο χαρούμενος, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Μάνος ενθουσιάζεται. Καλά, όλοι έχουμε τους λόγους μας. Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα.
2: Το Σάββατο 17 του μήνα, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στις 10 το πρωί, ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά.
1: Εγγένεια. Εγγένεια με εκπλήξεις, αποκλειστικά δώρα, ξεχωριστές εκπλήξεις για όλους, ειδικά τη μέρα των Εγγενείων. Δεν το χάνουμε. Από νωρίς θα είμαστε εκεί.
2: Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία, έτσι.
1: Σάββατο. 17 Οκτωβρίου, μάλλον από τις 10 το πρωί. Εντάξει, στο Κόσμος.
0: Λοιπόν,
1: το
0: έχουμε. Θα πάω από την προηγούμενη μέρα.
1: Έλα,
0: να κατασκευαστεί σε αντίσκηνο.
2: Να είμαι μπροστά.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Εκεί να έχω την καλύτερη θέα.
1: Ωραία.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, ρε παιδιά. Ελπίζουμε να είστε όμορφα αυτή τη Δευτέρα και άμα δεν είστε, αφήστε το πάνω μας.
1: Αχ, δεν είσαστε πάντως αυτή την κατηγορία, γιατί λέει όσοι φτάνουν 15 λεπτά νωρίτερα στα ραντεβού τους έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
2: Γιατί να φτάσω 15 λεπτά νωρίτερα?
0: Αυτό είναι πρόβλημα. 15 λεπτά νωρίτερα.
1: Εγώ.
2: Να περιμένω κιόλα. Και αν άλλο αρχίσει άλλα 10 λεπτά, θα περιμένω.
1: Να είναι στην ώρα του, φεύγω.
2: Κάποιοι αργούν. Εσύ όμως που πας 15 λεπτά πιο πριν, σου φαίνεται πολύ μεγάλη αυτή η καθυστέρηση.
0: Γιατί ο άλλος και στην ώρα του να έρθει, θα πεις περιμένω ένα τέταρτο.
1: Όχι, ήταν επιλογή μου να πάω νωρίτερα. Επιλογή μου δεν είναι να τον περιμένω μετά την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού.
2: Τι χαρακτηριστικά λοιπόν.
1: Αποφεύγουμε το άγχος, το στρες.
2: Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι αγχώνεστε και αυτό πάτε πιο νωρίς.
1: Όχι, είμαστε ιδιαίτερα ευσυνείδητοι. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο σεβασμό προς τους άλλους.
2: Εσύ το έγραψες το άρθρο.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια ανάγκη, λέει, του ελέγχου. Αυτό ναι, συμβαίνει. Είναι προσανατολισμένοι πάντα στους στόχους και αγαπάμε τον προγραμματισμό. Δηλαδή, πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να περιγράψει.
0: Από μια ηλικία και μετά είσαι οροσκόπος σου. Μήπως γίνεται και αυτό με την έρευνα, δεν ξέρω.

0: Από εμάς, για σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, μεγάλο φιλί, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, λέτε, αχ, τι ωραία, λέει όλους τη μέρα.
2: Τέλεια,
1: είναι αυτή.
2: Ναι, το πρωί ήταν η Μόρντορ. Ξυπνούσες και έλεγες, α, όρχατε στο δαχτυλίδιο.
0: Λίγο υπερβολή.
1: Είχαμε εντελώς βορειοευρωπαϊκό σκηνικό, χωρίς ψιλόβροχο, απλά με τη συννεφιά. Τώρα ωραίος ήλιος, 19 βαθμούς Κελσίου μας δείχνει το θερμόμετρο.
0: Ωραιότατη.
1: Θα είναι συμπαθητικά. Επίσης, γενικότερα η μέρα σήμερα, που αύριο πάμε περιμένουμε βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, ανοίγει σήμερα και η νέα πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες στον ΙΕΦΚΑ. Για να γίνονται πιο εύκολα. Για πες, λέει, μπορείς να καταγγείλεις κάτι κάποιον.
0: Δεν ξέρω, να το σκεφτώ.
1: Υποβολή,
0: εγώ
1: λέει,
0: κερδίζω κάποιο ποσοστό.
1: Κοίταξε, κερδίζεις το ότι κάποιοι θα βάλουν μυαλό και δεν θα κλέβουν, ας πούμε.
0: Έπρεπε να μας δίνουν ένα 10% όμως.
1: Ναι.
3: Έχει ξεκινήσει ήδη να γράφει ο Γιώργος, μάλλον ετοιμάζει ήδη την καταγγελία.
1: Σε βλέπω, ναι. Τα κακώς κείμενα πρέπει να διορθώνονται και μετά ακούμε, «Α, κλέβε τόσο αυτός». Και είχε μια υποψία. Ναι, εγώ έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Φυσικά, θα μας πει η Αναστασία αμέσως τώρα οι φίλοι οδηγοί πώς θα περνάνε.
3: Γενικά κινούμαστε με άνεση. Σε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, κάτι πολύ λίγο, στρέφουν πορείες προς δυτικά, στα ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών και αργότερα των 40 εκκλησιών. Γενικά στο κέντρο κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην Τζιμισκή, ύψος Αγία Σοφία, όπως επίσης και λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, όπου συνεχίζεται συμβολή της με την Συνδίκα. Η κίνηση είναι μια προσφορά της οτοβιζιών.

0: Μη φύγετε εδώ. Μείνετε βέβαια στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 γιατί βγαίνετε και πολλαπλά κερδισμένοι πάντα, έτσι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα στην Άουσα. Εκεί έχει ακόμα συννεφιά και 10 βαθμούς. Είμαστε σχεδόν στα διπλάσια εδώ. Και λίγο
2: ανάβει.
1: Ανάβει και τη θέρμανση λίγο το πρωί, λίγο το βράδυ. Αυτό το. Να σπάει
2: να
1: λίγο.
2: Σπάσει, να σπάσει, ναι.
1: Γιατί.
0: Άνοιξε θέρμανση.
1: Είναι και πιο ψηλά, άλλο υψόμετρο, άλλες συνθήκες. Θα έρθει και η σειρά μας,
0: το εξωτικό στη Ρόδο να πάει στην Κρήτη.
1: Πού το βρήκε.
2: Τα κλειδιά μου, αν σου φίλοι,
1: τώρα όμως είναι η ώρα να διεκδικήσετε ένα ακόμη πολύ ωραίο δώρο, γιατί πρέπει να φροντίζουμε για τη φυσική μας κατάσταση. Και αν δεν έχετε κάνει γιόγκα ποτέ, καμία φορά, να ξέρετε πως χάνετε, γιατί η γιόγκα δεν είναι απλά μια σωματική άσκηση, είναι μια γενικότερη διαδικασία. Παιδιά, μαθαίνουμε την αναπνοή μας, μαθαίνουμε να ηρεμούμε, να έχουμε αυτοσυγκέντρωση, ακόμη και αυτοπαρατήρηση και εμβάθυνση του μέσα μας.
2: Λοιπόν, έχουμε για εσάς ένα μηνιαίο πρόγραμμα γιόγκα με 12 συνολικά συνεδρίες. Τρεις αναβδομάδα, αξίας 100 ευρώ από το Marga Yoga and Breathwork στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 145. Και εσάς που είστε έτσι λίγο ανατολικά ή θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί, είναι εύκολο.
1: Είναι στο ύψος της Μαρτίου, οπότε εκεί θα πάτε. Η σχολή Marga Yoga and Breathwork είναι αυτό ακριβώς. Breathwork. Δουλεύετε και με την αναπνοή σας. Ένας ιδιαίτερος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στη γιόγκα, την αναπνοή και την εσωτερική αναζήτηση. Το μηνιαίο πρόγραμμα το διεκδικείτε πολύ απλά στέλνοντας μηνύματα στο Viber.
0: Στο 6-9-2-9-5-1-9-5-1 γράφετε τη λέξη γιόγκα, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη!

0: καλώς ήρθατε. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας και το Κοσμοράδιο 95,1 είναι πάντα εδώ μαζί σας, δίπλα σας, όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Όπου και να σας βρίσκουμε, βέβαια, ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε και μία ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς τι προσέχετε αρχικά σε κάποιο άτομο που γνωρίζετε για πρώτη φορά.
2: Αναστασία, τι μας έχουν πει οι φίλοι μας.
3: Λοιπόν, η Νεκτερή έχει πάει κατευθείαν στα βαθιά. Ναι, αναφέρει τη χημεία που έχει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, το πόσο κολλάει μέσα στην
1: κοινωνία. Μπορεί λίγο από την αρχή κάτι να φανεί, ρε παιδί.
2: Ναι, η άβρα.
0: Καμιά φορά λες με κάποιον παιδί μου από την αρχή ότι αυτό δεν μου βγάλε κάτι να κολλήσουμε. Ναι. Εντάξει.
3: Ενώ η Ρέιν τα λέει όλα. Αν μιλάμε, λέει, για πρώτη φορά, τον τρόπο που θα με χαιρετήσει, που θα μου μιλήσει, αλλά και το πόσο καθαρός είναι ο άλλος, πόσο προσεγμένος.
1: Πάει τον μυρίζει σιγά-σιγά. Κάνε λίγο. Όχι.
2: Σε ποιο σημείο, Γιώργο, στα σκυλάκια.
1: Όπου φτάνει τώρα, να σου πω.
0: Τώρα που έλεγε αυτό η Αναστασία, σκέφτηκα, μπορεί να μην κάνει και μια χειραψία, να είναι λίγο πιο έτσι απομακρυσμένη. Μπορεί να μην σε κοιτάει ο άλλος, παιδιά, στην γνωριμία. Μπορεί να είναι.
2: Στη χειραψία, Μιράντα, σε κοιτάει την ψυχή μέσα, σου δίνει το χέρι και σε κοιτάει την φωτογραφία.
0: Δεν έχει δει κάποιον που είναι πολύ αδιάφορο, επειδή μου σαν να.
2: Δεν
0: έχει
2: κανένα ενδιαφέρον. Λέει,
0: να τελειώνουμε και με σένα.
2: Ναι.

0: Μια ζωή δεν γίνεται να τη γλιτώνεις, κύριε λογιστή. Γεια σας, από το λογιστήριο σας τηλεφωνούμε. Ναι. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο χρέος στην εφορία. Δεν το λένε έτσι, το λένε πάρα πολύ πιστικά, σχεδόν τρομακτικά. Ναι. Τρομάζεις εσύ, λες ναι, ναι, τι πρέπει να κάνω για να γλιτώσω το πρόστιμο. Θα μας φέρετε τόσες χιλιάδες ευρώ. Τι, δεν έχετε. Βάλετε κοσμήματά σας, δεν πειράζει. Θα βρούμε εμείς. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολλοί κόσμος που την έχει πατήσει. Αυτή η μέθοδος της απάτης με τους λογιστές στα τηλέφωνα που σας τρομοκρατούν.
1: Που δεν είναι και καινούργια πλέον, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Και κυρίως λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά όχι. Μια 62χρονη το απόγευμα στη Χαριλάου χθες οργανώθηκε, ενημέρωσε πρώτα την αστυνομία, ήξερε ότι γίνεται αυτή η απάτη. Του στήσανε καραούλι, παιδιά, ναι. και συνελήφθησαν τα δύο αυτά άτομα.
2: Θα μείνουν μέσα, θα απελαθούν, αν είναι, τώρα, αν είναι από εδώ. Θα
0: εγώ
2: κάνουν...
0: δεν έχω κάνει τον νόμο για την φυλάκιση.
2: Γιατί λένε την επόμενη μέρα ξανά είναι έξω.
0: Ποια είναι η ποινή του, μια 38χρονη και ένα 19χρονο λέει. Δικογραφία για την απόπειρα απάτης. Έβγε πάντως την κυρία αυτή που ήξερα τι έπρεπε να κάνει. Και ακούω πολλούς που λένε: α, με πήραν και εμένα και τους το κλείσα. Λέτε, οκ, θα το κλείσεις εσύ. Ο επόμενος όμως μπορεί να την πατήσει, μωρέ. Και έχουμε δει πολλές φορές να παίρνουν παιδιά και εκπληκτικά μεγάλα ποσά. Που λες τώρα του αλουνού
1: μπορεί να ήταν. Πώς τον πείσανε τον άλλον.
0: Ναι. Οικονομίες μια ζωή.
1: Καμιά φορά, ρε παιδί μου, ακούς και τις ηλικίες. Δηλαδή, ακούς να λένε συνήθως ηλικιωμένοι. Αλλά άμα σκεφτείς τώρα τις ηλικίες αυτών των ανθρώπων, δεν είναι ηλικιωμένοι.
0: Ναι.
1: Με την
2: 50 χρονών.
1: Με
2: τέτοιο,
1: ναι. Αυτό εννοούσα. Ναι. Μάνο. Τι έχεις σε φιλοσοφικά, πες μας.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού μέχρι και τις 11.30 σε σημείο της Μενεμένης, μέχρι τη 1 στο Πανόραμα και μέχρι τις 2 στο Δήμο Πολύχνης. Χωρίς διαρροή φυσικού αερίου το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα Γκράβας που σήμερα παρέμεινε κλειστό. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υποχρεωτική από σήμερα σε νέους κλάδους όπως νοσοκομεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Καλιφόρνια. Ισχυρά κύματα έπληξαν παραθαλάσσιες κατοικίες στο Long Beach, διαβρώνοντας τμήματα των ακτών της. Ναυάγιο στο Τζιμπουτί. Πάνω από 139 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 84 ακόμη αγνοούνται στα ανοιχτά της χώρας. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσα push-ups πρέπει να κάνεις την ημέρα για να είσαι fit?
3: Ποια τρία πράγματα προσέχουν οι άλλοι πάνω μας στην πρώτη γνωριμία?
2: Και σας έχουμε και διαγωνισμό για να διασκεδάσετε με Κωνσταντίνο Παντελίδη στο Μαντόνα. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, ρε παιδιά.
2: Πολύ, πολύ ευχόμαστε να είναι καλή αυτή η εβδομάδα και κάθε μέρα θέλουμε μία-μία, παιδιά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Κάποιοι δεν πήραμε ακόμα την απόφαση για την γυμναστική. Τι έγινε, Αναστασία?
3: Εδώ πέρα τώρα μας γράφει η Άννα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πώς θα δούλευε χωρίς την παρέα σας?
1: Άντε, θες εσύ. Εμείς να βρούμε κάποιον να μας δίνει όθηση για να πάμε στη δουλειά.
2: Έλα βρε Μάνο και εσύ τώρα που θέλεις όθηση.
0: Θα έλεγα ότι έχεις κάποιον.
3: Η γυμναστική είναι πάντως.
0: Το μισθό σου.
1: Έλα, είναι... 50 λεπτά δεν θα πρέπει να μας δίνουν, φίλε.
2: Ποιο?
1: 10 λεπτά, όλοι οι ακροατές, 10 λεπτά τη μέρα να βγάζετε.
2: Οι ακροατές, θέλεις εσύ τώρα.
1: 10 λεπτά την εβδομάδα, δεν σας κάνει άλλο.
2: Ναι, αλλά μετά μπορεί να σου ζητάνε κι άλλο. Σου λένε κάνε, πέσε κάτω και κάνε
1: πούσα. Θα πέφτω και θα κάνω και πούσα και θα κάνω τα πάντα.
0: 10 λεπτά όπως καταλάβεις κάνει οτιδήποτε.
1: Ό,τι θες.
2: Τα πούσαψ πάντως είναι ένας εύκολος και χωρίς κόστος τρόπος να προλάβουμε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, λέει. Ακούς. Το Harvard.
0: Ούτε ένα στη ζωή μου δεν έχω κάνει.
2: Ποτέ.
1: Δεν έχει κάνει ποτέ.
2: Ούτε στο σχολείο. Στο
0: σχολείο, εντάξει.
1: Έλα, πε έχει κανένα.
0: Στην, ούτε δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Ένα ρε, ένα. Σιγά, ρε.
0: Πάθω,
1: θα κουμπάει κοιλιά και θα σηκώνεσαι. Δεν θα έχει.
0: Μα δεν θα με αφήνει η κοιλιά να πάω προς τα κάτω.
2: Ακούστε λίγο, παιδιά. Η έρευνα λέει, εντάξει, δεν φτάνουμε εδώ. Οι άντρες που μπορούσαν να κάνουν 40 ή περισσότερα.
1: Την ημέρα. Όχι, τρία τώρα.
0: Μια φορά. Όχι.
2: Σε μία προσπάθεια, σε ένα σετ. Είχαν 96% λιγότερες πιθανότητες για καρδιαγγειακά προβλήματα.
1: Θα πάθω καρδιά μα κάνουν 40, όντως.
0: Είναι κάποιοι άλλοι που δεν τους ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά.

0: Γεια σας. Φυσικά και ξέρετε πολλά που είστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,9. Η φίλη Κατερίνα εκεί στα Γιαννιτσά ξεκίνησε να κάνει γλυκό κυδόνι, αλλά κατέληξε σε cheesecake.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά πήγε. Ωραία,
2: και τα δύο μου αρέσουν, αλλά το cheesecake θα το τσιμπήσω.
0: Πιο μπελαλίδικο βέβαια το άλλο, παιδιά, μέχρι να καθαρίσει, να κάνει, να βάλει. Έχει χρόνο, Κατερίνα.
2: Στο cheesecake πάνω τι θα βάλει.
0: Έβαλε μαρμελάδα. Όχι.
1: Γιώργο, γλυκά φτιάχνει.
0: Βυσινό, ναι. Μαρμελάδα βύσινο, πολύ ωραία. Κάνει και ο Γιώργο, αλλά παιδιά πρώτα, επειδή πήγαμε στο επιδόρπιο με το φαγητό, λέω, δεν καταλήξαμε. Εγώ σήμερα ήθελα να κάνω κρυθαράκι, Μάκβελ, χαμηλού γλυκημικού δείκτη, έτσι που είχε συννεφιά. Αλλά τώρα...
1: Να κάνει, Μιράντα μου, να κάνει κουριτσάρα μου για να μα φέρει αύριο ένα πιατάκι, θα το φάμε το μεσημέρι.
0: Ο καιρό έφτιαξε. Να κάνω πένε, ε! Και στη σαλάτα μπορώ να τη βάλω.
1: Να σου πω κάτι. Κάτσε το κρυθαράκι τώρα.
0: Κρυθαράκι, εντάξει.
2: Εγώ επειδή κρυθαράκι έφαγα χθε με το γιουβέτσι, και μόνο με αυτά είχε. Θέλω να κάνει λαζανάκι.
0: Και να ξέρετε, Μάκβελ, χαμηλού γλυκημικού δείκτη, σπαγκέτι λαζανάκι, κρυθαράκι, πένε, ανάλογα τι όρεξη έχετε, όπως θέλετε να τα φάτε και να τα απολαύσετε. Είναι το ίδιο απολευστικά σε γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, έχουν 60% λιγότερα ζάχαρα, έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς 2026 από την επιλογή 3.200 ανθρώπων.
2: Και παιδιά, έχουν κάτι ξεχωριστό, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
1: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης, η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών, καθώς επίσης και στο κέντρο της Ημισκή ύψος Αγίας Σοφίας, και προσέχουμε και λίγο την αερογέφυρα Σταυρούπολης προς τα δυτικά της πόλης.
1: Από συνήθεια λέγεται το καινούριο τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά από τον Γιώργο Καγοσέο. Φυσικά παίζαμε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: έχει μπει μέσα στο μυαλό και.
1: Από συνήθεια θα το ακούμε συνέχεια.
0: Γίνεται συνήθεια. Ο Γιώργος Κακοσέως, χαρακτηριστική φωνή του βεβαίως, έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Ενώ η στίχη είναι του Νίκου Σαρή. Αποκλειστικά από σήμερα, από νωρίς το πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά το ακούμε, το απολαμβάνουμε. Μας έχει κερδίσει. Και έτσι πως μπήκαμε λίγο, ρε παιδιά, είναι τραγούδι για νύχτα αυτό. Έτσι να βάλεις και δυνατά την ισχύ.
2: Αυτά τα χεράτα που λέμε.
0: Αλλιές.
1: Και Τετάρτη βράδυ που θα πας.
0: Εκεί που ξέρεις, Μάνο, θα έρθεις.
1: Πλατεία Μοριχόβου 1, στο ανανεωμένο Μαντόνα που έχει γίνει super duper με τις LED οθόνες και το χαμούλι που γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραίο και ωραία διάθεση. Ο κόσμος θέλει, παιδιά, όταν πηγαίνει εκεί να περάσει καλά. Αυτό είναι. Δεν είναι απλά ωραία. Εμείς θα σας έχουμε εκεί τη φιάλη σας κερασμένη. Αλλά πάτε και τραγουδάτε.
2: Ωραία,
0: και
2: θα περάσετε. Ωραία. Και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης θα είναι εκεί για να σας διασκεδάσει. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν από μία φιάλη για την Τετάρτη το βράδυ, τώρα μεθαύριο. Οπότε πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber, γράψτε μας μήνυμα.
1: Γράψτε τη λέξη Μαντόνα, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να κάνετε δικιά σας φιάλη, να πάτε Τετάρτη βράδυ να απολαύσετε Κωνσταντίνο Παντελίδη.
2: Ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 6982 951 951.

0: πνάτη και η Αναβίση χωρίς το μωρό της, τον Νίκο Καρβέλα. Έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους.
1: Και χρόνια τώρα έχουν χωρίσει την συναισθηματική τους σχέση, αλλά η επαγγελματική υπήρξε πάντα. Και εκεί είχαν κάνει ένα διάλειμμα, μια διετία, θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά 20 χρόνια.
1: Ναι, το απαγορευμένο. Εντάξει, παιδιά, όλα είναι ένα κύκλο στη ζωή. Μπορεί τώρα να είναι πάλι άλλη μια φάση, κάτι έγινε, πιστεύω θα τα ξαναβρούνε. Αλήθεια πιστεύω θα τα ξαναβρούνε.
2: Αλλά με τούτο και με Κίνα, λέγοντας το ένα και λέγοντας το άλλο, τσουπιά, δεν λέει, για κάτσε να δούμε. Αυτά τα χιλιάρικα που λέτε, 500, 250, 300
1: εκατομμύρια.
2: Τι, πού είναι αποδείξεις? Τι γίνεται?
0: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα.
1: Και αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω, να συμβεί κάτι. Και πήγανε, λέει, στην πλευρά του, στο σπίτι του Καρβέλα, αλλά δεν είναι ότι τους άνοιξε και τόσο την
0: πόρτα. Παρακαλώ, περάστε. Ένα φοντά να σας κεράσουμε ένα γλυκό, κάτι.
2: Εδώ εμείς έχουμε και σοκολακτάκια.
1: Του επίδωσαν, λέει, έγγραφο σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες και εισοδήματα προηγούμενων ετών συνολικού ύψους 850.000 ευρώ.
2: Τι λέει? Για να πληρώνει 850.000, φαντάζομαι έχει βγάλει και αντίστοιχα λεφτά.
1: Έχει προθεσμία 20 ημερών να προσκομίσει απαραίτητες εξηγήσεις για τα στοιχεία κλπ.
2: Μπορεί να στήσει δανεικά, έχω μια ιδέα.
1: Άμα τα είχαν μισά-μισά όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς.
2: Ναι, αλλά η Άννα μπορεί να πλήρωνε.
1: Ναι, τον Νίκολα τώρα.
2: Ο μπορεί να πλήρωνε.
1: Τι να πει, ρε παιδιά, τώρα να. Το ένα φέρνει τ' άλλο.
2: Το περιβάλλον του πάντως λέει ότι καμία ένταση δεν υπήρξε όταν πήγε για έλεγχο η ΑΔΕ, γιατί κυκλοφόρησε ένα ότι του πήρε και του σήκωσε.
1: Εντάξει, δεν κέρασε όμως, όπως είπαμε, και φοντό.
2: Σοκολατάκι, όχι, δεν κέρασε.
1: Όπως και να έχει, τώρα υπάρχει άλλη μια εκκρεμότητα.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δε.

0: καρδιά.
1: Η ζωή είναι αλλιώς. Να ξεκινάει με Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 12 του Οκτώβρη.
2: Πώς τα λες, ώρες.
1: Σας έφτιαξα έτσι.
2: Αυτό ήταν ο Μάνος Βολάνης με τη φιλοσοφία του. Ο Γιώργος Τσεσμετζής αποσβολωμένος.
1: Πού να ξέρεις εσύ από τέτοια.
2: Η Μιράντα Σμουλιώτη εδώ και όλοι εσείς. Λοιπόν, ας ανακαλύψουμε όμως τα πράγματα που προσέχουν πάνω μας στην πρώτη γνωριμία. Όπως λένε τώρα άνθρωποι που τα παρατηρούν.
1: Αν μας βλέπει ένα μεσοδόντι.
2: Εντάξει, ή αν σου έχει κολλήσει κάτι στο δόντι.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Όχι, παιδιά. Είναι το χαμόγελο.
1: Το χαμόγελο.
2: Λέει περισσότερα από όσα νομίζουμε.
1: Μου λέτε.
2: Μπορεί να δείξει, ρε παιδί μου, αν είμαστε κι εμείς πρόσχαροι, ευγενικοί, κάπως. Επίσης, το αν τα δόντια μας είναι καθαρά και υγιή, κάτι δείχνει και για μας αυτό. Τώρα να δω τον
1: άνθρωπο. Κάποια συμπεράσματα είναι
2: με τα κυτρινισμένα, πόση σχέση μπορεί να έχει με την προσωπική υγιεινή.
1: Τι έκανες.
2: Η γραμματική επίσης. Δηλαδή, ο τρόπος που κάποιος ομιλεί.
1: Στη εννέα.
2: Στη μία. Και άλλα τέτοια. Ναι, μην αρχίσουμε τώρα με τον Οκτώβρη.
1: Α, γιατί και εσύ τώρα, τον Σεπτέμβρη.
2: Έχω φύγει πέντε μόνο.
1: Σεπτέμβρη. Καλό Σεπτέμβρη, Μιράντα.
2: Στους Αθηναίους, άντε λίγο μπορεί να το
1: γιατί?
2: Δικαιολογήσω.
1: Γιατί είσαι ρατσίστρια.
2: Γιατί έχουν μάθει έτσι.
1: Κακώς. Να ξαμάθουν. Τι θα πει Σεπτέμβρη, πού το είδα το μη.
2: Δεν θα πει.
1: Το πρώτο το μη. Το δεύτερο υπάρχει, το δέχομαι, εντάξει. Όντως. Αλλά το πρώτο δεν υπάρχει.
2: Και η αυτοπεποίθηση που φαίνεται πριν καν μιλήσουμε. Αυτά ξεχωρίζουν. Γιατί είπα,
1: να πας έτσι με πολλά κιλά αρχίδια. Αρχεία.
2: Αρχεία.
1: Μεγάλα αρχεία. Μπορείτε να στείλετε πάρα πολύ.
2: Τι αποθηκεύει τα αρχεία σου,
1: εδώ!

0: Συγγνώμη, αλλά Κατερίνα Λιόλιου, εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Και κάπως έτσι έρχεται ένα άλλο τραγούδι που λέει «Μ' αγαπάς τι σου πέρασε, Λιόλιου και Ρουβάς».
2: Τι λες?
1: Το ντουέτο που ετοιμάσουν, παιδιά.
2: Α, αφού δεν συνεργαστούν, ρε παιδί μου, να μην βγάλουν και ένα ντουέτο πιο παλιά, έτσι και να τον θυμάστε.
1: Έτσι πάει αυτό και έτσι πρέπει και συνήθως υπάρχει και συνέχεια. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι έχουμε από κίνηση αυτή τη στιγμή?
0: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Στους δρόμους της πόλης, Αναστασία.
1: Πες και εσύ για να
2: δούμε. Για να δούμε, για να δούμε.
3: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχει. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, Ψαγία Σοφίας, καθώς και Εγνατία, ύψο Αντιγονιδών, ρεύμα πορείας προς το Βαρδάρι. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση προς το παρόν.
1: Οκ, καλά είμαστε.
3: Ναι, είμαστε πολύ καλά. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: έκανε και μια δήλωση η Έλληνα Παπαρίζου. Επιτέλους λέει: κατάλαβαν οι Έλληνες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά πριν τα 40.
1: Πότε είναι
0: αυτό? Στο στο Voice, παιδιά, το είπε.
2: Καλά, αυτό δεν λέγεται έκανε μια δήλωση η Έλληνα Παπαρίζου. Λέγεται είπε κάτι ανάμεσα σε άλλα 100 πράγματα στο Voice.
0: Ναι, άλλα, ναι.
2: Το πήρα τώρα το κάνουν τίτλο.
1: Τοποθετήθηκε πάνω σε κάτι το οποίο προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, το Voice, το βλέπετε, παιδιά, το Voice. Αυτό με αφορμή τον πατέρα των τριών κοριτσιών που έχασε τη σύζυγό του, μάλιστα. Έχει πολλές δραματικές ιστορίες, παιδιά. Ξέρουν αυτοί τι διαλέγουν σε τέτοια show και στα talent.
2: Έτσι μείνει συνήθως.
1: Ξεκίνησε το Voice.
0: Πώς σας φάνηκε η Πάολα? Μια χαρά, παιδιά.
2: Δεν την είδα, μην πω ψέματα.
0: Δεν το είδες, ε?
2: Είχα γάμους να πάω, τι να κάνω.
1: Ούτε εγώ είδα Voice. Δεν ξέρω, κάτσε προλαβαίνω. Θα βγήκαν οι τηλεθεάσεις. Τα βλέπει κόσμο, εντάξει, παιδιά. Αλλά ακόμα. Να, έχει.
0: Είναι στη σκιά, βέβαια, για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι.
1: Βεβαίως. Και το πρώτο του εκεί είχε κάνει χαμό. Λοιπόν, πώς τα πήγε? 15,9 στο δυναμικό.
0: Δεν ήταν και άσχημα.
1: Σε τέταρτο έφτασε και το 21,3.
2: Μάλιστα.
1: Οκ, okay, not bad καθόλου.
2: Εντάξει, αρχή είναι ακόμα. Ναι. Θα δούμε.
1: Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να πηγαίνουν και καλά κάνουν τις Κυριακές σε ταβερνία και εκεί στη γειτονιά μου, κοντά στον Εύωσμο, που το ξέρεις πολύ καλά το μέρος εκείνο στην Αγαμέμνονο.
2: Καλέ, στον διπλανό καθόμαστε όλη την ώρα.
0: Μας λύθηκε η απορία. Ο προφυλακτήρας του ανθρώπου είναι καλά. Γιατί αυτό είναι το πρώτο του μέλημα.
2: Για όποιον τυχόν δεν το είδε, ένα αυτοκίνητο μπήκε μέσα σε μία ταβέρνα, τους πήρε όλους παραμάζωμα έξω τους θαμώνες που καθόταν στον εξωτερικό χώρο.
1: Το οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός. Δεν ξέφυγε μόνο του από την πορεία, λύθηκε το χειρόφρενο και γεμάτη ταβέρνα
2: πέρα. Και με φόρα κιόλας.
1: Τους παρέστηκε. Εγώ απορώ πως οι άνθρωποι είναι καλά. Εύχομαι όλοι να είναι καλά και δεν τους κατασακάντεψε και τους άφησε στον τόπο.
2: Νομίζω ένας άνθρωπος έχει. Είναι σοβαρά από ό,τι άκουσα.
0: Είναι διασωληνωμένος, ναι.
1: Ω, περαστικά ευχόμαστε. Πήγε και η δίωξη.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς. Το αστυνομικό έβαλε όπιστε να φύγει.
1: Ναι,
2: και σηκώθηκε. Να το πετάνε καρέκλες.
1: Τις καρέκλες και αυτός απλά αναρωτήθηκε αν ο προφυλακτήρας του είναι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Για τα μυαλά του δεν αγχώθηκε καθόλου.
0: Όχι, τίποτα.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έπεσε όλο το μάτι μου σε μια είδηση που μεταφέρει το BBC. Λέει πως ο Αμπράμοβιτς εξαφάνισε περιουσία 672 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλειτώσει τους φόρους.
0: Ω, Χουντίνι.
1: Παραδίδει μαθήματα για κάποιους ενδιαφερόμενους, δεν ξέρω.
0: Ο Νίκος Καρβέλας, παρακαλώ, likes this post.
2: Μαν μωρή και εσύ. Ε,
1: το 672 εκατομμύρια εξαφάνισε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Υπάρχουν τρόποι, παιδιά. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι την ξυπνάδα του.
0: Ξέρει τι μα λείπει, Μιράντα. Τα 600 εκατομμύρια. Τρόπο θα βρούμε.
2: Αφήστε τα, θα τα εξαφανίσω εγώ. Θα σας εξαφανίσω, δεν κατάλαβες.
1: Για να δούμε τώρα τι άλλο μας απαντάτε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας. Τι προσέχεις αρχικά σε κάποιο άτομο που γνωρίσεις πρώτη φορά?
3: Λοιπόν, η Ειρήνη πηγαίνει στο ενδυματολογικό κομμάτι και αναφέρει τα παπούτσια.
1: Να τα.
0: Να αλλά ήρθαν.
1: Νομίζω να λέμε τα παπούτσια δεν είναι τόσο το τι είδους παπούτσια φοράει, αλλά να είναι σε καλή κατάσταση, σωστά.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά να πάρεις καινούργια.
1: Εντάξει,
3: και αν ταιριάζουν και με το outfit, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ φυσικά έχουμε το. Μου μιλάει, λέει, και με κοιτάει περίεργα, με λέει, με απορία σαν.
1: Σαν εξωγήινος.
3: Ναι.
1: Το πώς μιλάς και πώς κοιτάς και πώς.
0: Το βλέμμα του ροφού, ας πούμε, έτσι αυτό το τέτοιο.
2: Πολύ καλά το κάνεις.
0: Ιδέες,
2: σαν να ξασκίσει.

0: Φιλιά σας στέλνουμε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς μαζί σας.
1: Πολλά, τόσα φιλιά για να σας παπαριάσω με τα φιλάκια μου.
0: Κότρε μίλα μπάτσι.
2: Είστε πάρα πολύ όμως, πραγματικά. Ναι. Και ευχαριστούμε τόσο μα τόσο.
1: Γι' αυτό σας είπα, 10 λεπτά ο καθένας να μας δίνει.
2: Για τη συμμετοχή σας.
1: 10 λεπτά, γιατί.
2: Σε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και ετοιμάζουμε και κάνουμε για εσάς. Δεν σταματάμε. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας και νέοι στόχοι και νέες επιδιώξεις. Τώρα θυμήθηκα ότι είπα ότι θα ψάξω για γυμναστήριο αυτή τη εβδομάδα να καταλήξω. Να αποφασίσω. Μου κάνει.
1: Κάνεις κονέ.
2: Online. Δεν μπορώ online.
0: Δεν μάνο. Θέλει.
2: Όχι, δεν μπορώ. Έχω αποθηκεύσει ένα σκασμό εύκολες ασκήσεις. Τέλος πάντων, του 20 λεπτού και
1: άλλο
2: αυτά.
1: Όταν ακούς και τα καντήλια από μένα. Είναι πιο ωραία.
2: Καντήλια!
1: Ναι,
2: είχα για ευγενικό άνθρωπο.
1: Όχι καθόλου. Γι' αυτό έρχονται.
0: Από πού και ως πού.
1: Γι' αυτό έρχονται και όλες. Γιατί γουστάρουνε μαζοχισμό. Τι, τους κάνω το πέρα.
2: Κι άμα
1: και...
2: θυμώσω κι εγώ και πετάξω το βαράκι.
1: Θα
2: μου...
1: σε διώξω.
2: Πού,
1: δεν θα ξανακάνεις.
2: Το σπίτι μου θα πάθει ζημιά.
1: Α, το σπίτι σου. Εκεί κάνω τι θες.
2: Δεν συμφωνούμε.
1: Ναι. Οπότε... Σπάσει την τηλεόραση. Μπορώ να σου πουλήσω μία.
2: Έχει κι άλλη.
0: Και κάπως έτσι δεν θα ξεκινήσει ποτέ η γυμναστήριο η Μιράντα. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα σα κάναμε μία ερώτηση που λέτε έτσι. Διχαστική, όχι διχαστική, διληματική όπως λέμε εμείς. Πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αν σας πιάνει η πνηλία όταν έχει συννεφιά. Ναι, απαντάει το 81%.
2: Συμβαίνει.
0: Και ευτυχώς που βγήκε ο ήλιος. Γιατί... και μαζί με το υπόλοιπο 19% ξυπνήσαμε.
2: Θα ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Έχουμε ξυπνήσει βέβαια από πολύ νωρίς. Ξυπνάτε πάντα 6 με 8 με Μαρία Παζαρούλα Group Therapy. 8 με 12 ερχόμαστε εμείς. Και τώρα θα αναλάβει η Ραφαηλία Ντόντογλου.
0: Βεβαίως για τις δύο επόμενες ώρες μείνετε εδώ γιατί έρχεται με πολύ ωραία δευτεριάτικη διάθεση. Διαγωνισμούς ωραίους, επιτυχίες, χαμός θα γίνει.
1: Το ραντεβού μας αύριο το ξέρετε, το ανανεώνουμε για τις 8 ακριβώς.
0: Από τον Μάνο Βολάρη.
1: Τη Μιράντα Σμιλιώτη.
2: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
3: Καλή σας μέρα.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy.

0: 7up 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό το γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής αίθουσα που τραυματίστηκε ελαφρά ένας μαθητής. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Χιρετάκης, ομότιμος καθηγητής του τμήματος επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Υπουργείο Εξωτερικών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία λόγω των πληγμάτων που δέχτηκαν χθες στα αεροδρόμια στο Ριάντ και τον Νταμάμ. Παρίσι. Καταστράφηκε ολοσχερός η παλαιότερη σκεπαστή αγορά της πόλης από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Βερσαλίες. Μετά από 350 χρόνια, 1.400 κολυμβητές βούτυξαν στο Μεγάλο Κανάλι. Τένις Open στη Γουχάν. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρίας Σάκαρη με την Ντόνα Βέκιτς. Ηλιοφάνεια και 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φίλους να αγαπάτε, μόνο όχι ακαταλλήλους. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 και 5 λεπτά. Και εμείς θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, τον κλωδό, έχω τον καφέ μου βεβαίως. Για όσο αναρωτιέστε κάθε μέρα, εδώ είναι ο Φρέντο πάντα. Λοιπόν, το επόμενο 2ωρο θα είναι γεμάτο μουσική. Έχει διαγωνισμό, έχει Big The Song, τα έχει όλα γενικά. Και πάνω απ' όλα έχει επιτυχίες. Μια χαρά βλέπω κινήστε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, ούτε στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις, ούτε ανατολικά και δυτικά πολλά, μόνο λίγο στη Λαγκαδά και λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε σημεία. Στο κέντρο πάλι όλα καλά τα πράγματα, έτσι τα βλέπω, με εξαίρεση τα στενά και τα φανάρια εδώ και εκεί, ξέρεις, κατά τα άλλα, υπομονή, προσοχή και Κοσμοράδιο στο τέρμα. Νίκος Βέρτης, δεν σε νοιάζει, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και καλά να περάσουμε.

0: Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.1. Η Μιραφαήλ εδώ το κλου μαζί σου μέχρι τις 2 και σήμερα Δευτέρα. Και μια βόλτα στο Μάν Σελόνικα μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε στη Νέα Υόρκη, γιατί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις τις outlet αγορές σου στο One Salonica και κρατάς την απόδειξη, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com και έτσι απλά μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ταξίδι των ονείρων σου κυριολεκτικά για 2 στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Οπότε πρώτη στάση One Salonica, επόμενη ίσως Νέα Υόρκη. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 91, γιατί σε λίγο σου έχω διαγωνισμό. Έχω και κάποια χαιρετίσματα στο Viber, έτσι να δώσω τα φίλια μου και σήμερα. Οπότε μένεις εδώ, φυσικά το μήνυμα σου το στέλνεις στο 6982951951 στο Viber. Όλα τα λέμε εκεί. Μείνε συντονισμένος.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Πάμε λίγο. Αυτή είναι η Άννα Βύση. Όχι, γιατί παίζει στο Κοσμοράδι 95,1 αυτό το μεσημέρι τη Δευτέρα, που φυσικά το περνάμε παρέα και σου έχω μία δωρεπιταγή αγορών αξία 50 ευρώ από το Κρεοτεχνείο Λασκαρέλη στην Καλαμαριά, στην Οδό Καυκάσου 61. Ο βραβευμένο λοιπόν αυτό Κρεοπόλη, ο Νίκο Λασκαρέλη, με μία παγκόσμια διάκριση για ένα σύγχρονο κρεοπολείο, βάζει τη γνώση, τη δημιουργία και την ελληνική πρώτη ύλη στο επίκεντρο φυσικά, και έχει δημιουργήσει ένα κατάστημα που μοιάζει με δημιουργικό εργαστήριο γέσης. Να ξέρεις, πάρα με κλασικό κρεοπολείο, το σίγουρο είναι πως ό,τι και να φας από εκεί, ό,τι και να πάρεις να μαγειρέψεις, θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τώρα, για να μπεις στην κλήρωση και να διεκδικήσεις την δωρεπιταγή των 50 ευρώ, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber 6982951951, θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη Λασκαρέλη. Και καλή τύχη. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σεμπάνη και Άγρια Θάλασσα, γιατί μας αρέσει πολύ.

Κοσμοράδιο 95.1, το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο που ακούς επιτυχίες μόνο από τα παλιά. Από τα καινούργια θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη που ζητάτε συνέχεια. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη. Σε εσένα που ήρθες τώρα, σε εσένα που ήσουν εδώ από πριν. Στο Βαγγέλη που έχει ρεπό, στο Μάριο που έχει calls. Γενικά όλοι είμαστε κάπου και κάνουμε κάτι, είτε στη δουλειά, είτε όχι, είτε στο δρόμο, είτε για καφέ. Αν είστε για καφέ, σα ζηλεύω λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, έχω κι εγώ εδώ καφέ. Οπότε μια χαρά, δεν γκρινιάζω καθόλου. Το δικό σου μήνυμα μπορεί να το στείλει στο Viber, στο 6982-951-951. Και αυτό είναι ένα τραγούδι για τα παιδιά της νύχτας από τον Γιώργο Μαζονάκη, όσο ζω, μαζώ.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, λέει. Κοσμοράδι, ναι, 5-1 και ανεβαίνουμε μαζί μας. Ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr φυσικά. Να σε ενημερώσω σε περίπτωση που δεν το ξέρεις. Και στην εφαρμογή.
1: Είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, λέει. Κοσμοράδι, ναι, 5-1 και ανεβαίνουμε μαζί μας. Ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.

0: Κωστάκης Ρουβάς. Ξανά. Ένας από τους δύο είναι που θα κερδίσει όμως το σημερινό battle. Υπάρχει ήδη ένα προβάδισμα, δεν θα σου πω όμως τίποτα. Θα μπει στο Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951 και θα τα μάθεις όλα εκεί. Και εκεί θα ψηφίσεις κιόλας βασικά στα story μας. Οπότε μην αργείς. Το τραγούδι που διαλέξετε, που θα ψηφίσετε οι περισσότεροι, θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Γι' αυτό μένεις εδώ και δεν χάνεις τίποτα.
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
4: yeah,
1: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες κόπης πρασίνου είναι προγραμματισμένες μέχρι και την Παρασκευή από τις 6 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου, κατά μήκος της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον Κόμβολα Χαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης θυμάται σήμερα η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα το 1940. Ινδονησία. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιναχάσα. Νεπάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. 95 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από πλημμυρισμένες περιοχές. Super League. Στις 6 ο αγώνας ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Είπες και τι δεν είπες. Τα λέει και ο Θοδωρής Φέρης και έχει και δίκιο βασικά εδώ που τα λέμε. Κοσμοράδιο είναι 5-1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. 12 Οκτωβρίου σήμερα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντόγλου και τα λέμε μέχρι τις 2. Αυτό είναι το δεύτερο μας ημίχρονο για σήμερα. Και λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, τον Ανδρόμαχο, το Σιμεών, τη Σιμεωνή, το Βαλάντι και τον Βαλάντιο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα. Δεν ξέρω τι να κάνεις με αυτή την πληροφορία. Ό,τι θες κάνε με αυτή την πληροφορία. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έχουμε Παγκόσμια Μέρα Αυγού κάνει. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Κάτι τέτοια βλέπω και ταράσομαι, βρε παιδί μου. Πάντως, όσοι οδηγείτε στους δρόμους της πόλης, δεν είστε και πολύ ταραγμένοι, γιατί δεν έχει κίνηση κάπου αυτή τη στιγμή. Αλήθεια είναι, κινήστε κανονικά και με προσοχή. Βλέπω μόνο στη Μοναστηρίου. Εκεί, άμα στρίβεις προς την Μενεμένη και την Ανδροποτάμου, εκεί θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά, με προσοχή, με Κοσμοράδιο, με όλα αυτά τα σχετικά γενικά. Και αν πηγαίνετε καμιά εκδρομή, έπιετε και ένα καφέ έξτρα για εμάς. Αυτός είναι ο Μιχάλης Τζιγιάννης με την Τάμτα.

0: το Αιγαίο και η Άννα Βύση, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 951 και εγώ η Μυροφαϊλή. Αντώνταγλου τα λέμε μαζί μέχρι τις 2, όπως ξέρεις και αγαπάς. Και έχω υπέροχα νέα για τους λάτρεις της Victoria's Secret, τους οποίους έχω να μπω ότι ανήκω και εγώ φυσικά. Έρχεται στην Ελλάδα, παιδιά, η Victoria's Secret και ανοίγει το κατάστημά της στο Mediterranean Cosmos το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Και επειδή μιλάμε για εγγένεια, φυσικά θα έχει δωράκια, θα έχει εκπληξούλες. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμά σου, το ξέρουν νωρίς το πρωί, αλλά θα πάρεις και ένα καφέ και θα πας. Γιατί Victoria's Secret είναι τώρα αυτή, ξέρεις. Μιλάμε για το απόλυτο girl brand και το απόλυτο δώρο να κάνεις την κοπέλα σου, λέω έτσι. Να τα ξέρετε κι αυτά. Όλα εγώ θα τα λέω. Αχ, λοιπόν, σας περιμένουμε στο Mediterranean Cosmos να είσαι εκεί στις 10 το πρωί, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος:
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολύ σιγά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Light. Αυτό είναι το ηλιοβασίλεμα και ας είναι μέρα μεσημέρι. Σου το ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δόδογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και νομίζω το έχω ξαναπεί πόσο πολύ μ' αρέσει να πίνω μάτσα γενικά. Τις μέρες που θέλω να νιώσω πιο fitness και πιο υγιεινή, να νιώσω ως ανύπαρξη, πίνω μάτσα. Οπότε πέτυχα μια καφετέρια, όχι εδώ στο εξωτερικό, όπου όταν ζήτησα μάτσα, είχαν τη σκόνη της μάτσα που ξέρετε είναι αυτό το έντονο, το πράσινο, την είχαν σε ένα κουπάκι το οποίο έγραφε οι στάχτες του Σρέκ. Και λέω, τι ιδέα ήταν αυτή τώρα, ρε παιδί μου, οι στάχτες του Σρέκ. Άντε, πιέστε το αίρεση αυτό. Πώς εγώ να μην ζητήσω μετά ένα iced latte με caramel και διάφορα τέτοια, όταν αυτό που μου σερβίρεις μου το βγάζεις από ένα κουτί που λέει οι στάχτες του Σρέκ. Θα τρελαθώ δηλαδή, αλλά πολύ δημιουργικό παρόλα αυτά. Αν κάποιος έχει καφετέρια, ορίστε. Δίνω την ιδέα. Θα σας κάνει viral, να ξέρετε αυτό. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς πάμε να ακούσουμε Σταβέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο, είναι 5 και 1.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι για αυτούς που θέλουν να γυρίσουν στα παλιά και τους λείπει και η παλιά τους γειτονιά και όλα τα σχετικά. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Για τη μαμά μου τη Μέρη που της αρέσει πάρα πολύ. Φιλιά να στείλω εκεί στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε όποιον ακούει. Από εκεί εγώ είμαι η Ραφαηλία, δεν το γλυκεί, είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είναι από αυτές τις ώρες τώρα που θέλεις καφέ, μουσική και κανέναν να μην σου ζητήσει τίποτα γενικά. Αλλά είναι η ώρα για το καθημερινό μας μουσικό δίλημα ή βασικά την απάντηση σε αυτό, γιατί σας ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε. Νίνο και επηρεάστηκα, Ισάκη Ρουβά και ξανά. Ο λαός μίλησε και είπε ότι θέλει να ακούσει Νίνο και επηρεάστηκα. Και εγώ, επειδή το πάω δημοκρατικά, αυτό θα ακούσουμε. Είναι το Pick the Song της Δευτέρας. Δυνάμωσέ το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, η άβολη στιγμή που είναι όντω Δευτέρα. Δεν πειράζει, παιδιά, θα περάσει και αυτή η εβδομάδα. Πού θα πάει, εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό είμαστε παρέα στο Κοσμοράδι 95,1. Τι κάνετε, πού σα πετυχαίνω αυτό το υπέροχο μεσημεράκι. Λοιπόν, πάντω εδώ Θεσσαλονίκη, καλό καιρό έχουμε. 21 βαθμού αυτή τη στιγμή, βέβαια αργότερα και μέσα στην εβδομάδα θα πέσουμε και περιμένουμε βροχούλε. Οπότε αύριο ειδικά δίνει κάτι συννεφιά με βροχέ, κάτι ισχυρού ανέμου. Δεν περνάω καλά εγώ με κάτι τέτοια, αλλά έχει χάρη που μου αρέσουν τα δερμάτινα μπουφάν και θα μπορώ να τα φοράω επιτέλους. Ένα καλοκαίρι περιμένω. Λοιπόν, φτάνει η συζήτηση της μόδας. Για τώρα να σου πω ότι είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα κάπου εδώ 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ωράκι. Θα τα πούμε αύριο πάλι λοιπόν στις 12. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Καλή εβδομάδα, μη φοβάσαι, θα περάσει. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα push-ups πάντως είναι ένας εύκολος και χωρίς κόστος τρόπος να προλάβουμε το...
0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό.

0: Μία προσπάθεια σε ένα σετ. Είχαν 96% λιγότερες πιθανότητες για καρδιαγγειακά προβλήματα.
1: Θα πάθω, καρδιά μου κάνουν 40, όντως.
2: Είναι κάποιοι άλλοι που δεν τους ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες κόπης πρασίνου είναι προγραμματισμένες μέχρι και την Παρασκευή από τις 6 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου, κατά μήκος της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον Κόμβολα Χαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιεροβράχο της Ακρόπολης θυμάται σήμερα η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα το 1940. 44. Ινδονησία. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιναχάσα. Νεπάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. 95 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από πλημμυρισμένες περιοχές. Super League. Στις 6 ο αγώνας ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

στους 95,1. Το ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

το πω. Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9.51 και αμέσως βόλτα στους δρόμους για να πούμε πως προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε κάποια σημεία, σε Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα επίσης συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Όλγας από το ύψος της Οφούλη μέχρι και τη Συνδίκα Λογοέργων, στην προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα και στο ρεύμα προς δυτικά κάποιες καθυστερήσεις έχουμε σε σημεία του ρεύματος, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Αυτά προς το παρόν, λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία και φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε παιδιά, ανεβαίνουμε. Peggy Zina, Αναθεώρησα, παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9.51.

Πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μας αρέσει ήδη πάρα πολύ ο καλοκαίριος Γιώργος Αγοσέως. Από συνήθεια έπαιξε δυνατά και αποκλειστικά μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η Χελώνα Τζόναθαν, ηλικίας περίπου 194 ετών, ίσως βοηθήσει τους επιστήμονες να αποκαλύψουν τα μυστικά της μακροζωίας. Η Χελώνα, λοιπόν, ζει στο νησί της Αγίας Ελένης και θεωρείται το γεραιότερο εν ζωή χερσαίο ζώο στον κόσμο. Η ανάλυση του DNA της αποκάλυψε γενετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιδιόρθωση του DNA, τον μεταβολισμό και την προστασία από τον καρκίνο. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γονίδια που φαίνεται να διατηρούν τα μυτοχόνδρια της σε κατάσταση αντίστοιχη νεότερων χελωνών, καθώς τα μυτοχόνδρια παράγουν την ενέργεια των κυττάρων και η δυσλειτουργία τους συνδέεται με τη γύρανση. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην κατανόηση της γύρανσης και των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία. Και φυσικά, περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο και τα υπόλοιπα, έρχονται σε πολύ λίγο όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 951 με εμάς να ξεκινάμε παρέα αυτή την εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εσύ εννοείται όπως κάθε μέρα μου στέλνεις φωτογραφίες και αφιερώσεις στο Viber, όπου εκεί ταυτόχρονα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί, πάντα ομορφιές σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ανδρομάχη, Ανδρόμαχο, Μάχη, Σημεών, Σημεωνία και Βαλάντη σήμερα. Να χαίρεστε τα ονόματά σας, παιδιά, υγεία και πολλές χαρές σε όλους. Από την άλλη, καλησπέρες να στείλω αμέσως ραδιοφωνικά σε όλους, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Αλλό λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και ανεβαίνουμε, παιδιά, όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει αγαπημένος Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά, παίζει αμέσως με την ένταση στο τέρμα, στο μεσημέρι μας, στους 951.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Μπαίνουμε, έχουμε μπει πολύ φορτσάτα στη νέα εβδομάδα. Ολοκένουργια Τζόζεφιν Δαχτυλίδη έπαιξε δυνατά στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα σε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι Δευτέρας. Και στα μουσικά νέα να πούμε ότι από σήμερα, παιδιά, το πρωί απολαμβάνουμε αποκλειστικά ολοκένουργιο Γιώργο Κακοσέο με τίτλο Αποσυνήθεια. Το απολαύσαμε λίγο πριν. Οπότε εννοείται μένεις εδώ και το απολαμβάνεις πρώτος σε όλες τις εκπομπές για ολόκληρη την εβδομάδα. Όσον αφορά βέβαια τον καιρό, είμαστε μαζί με το θερμόμετρο να κουμπά ίσως για τελευταία μέρα του 22 στην πόλη, αφού από αύριο θα πέσει γενικότερα θερμοκρασία. Πτώση της τάξεως των 6 βαθμών, όπου με αρκετή δροσιά θα μας βρουν οι επόμενες μέρες κατά τη διάρκεια τους, με κατά βάση συννεφιές και κάποια ψηλόβροχα. Οπότε από αύριο μέχρι και το Σάββατο να είστε αντίστοιχα οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Τώρα πάμε για μουσική αμέσως. Νίκος Οικονομόπουλος, Ψάχνω να βρω. Ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναστασία, σπάστε τα. Έπαιξε μόλις το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Εμείς φυσικά είμαστε πάντα μαζί στο ξεκίνημα εβδομάδας και το μεσημέρι Δευτέρας. Γύρω στις 3.30 θα έχουμε και το σημερινό μας πολύ ωραίο και άκρος απολαυστικό διαγωνισμό. Μέχρι τότε όμως να πούμε πως έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή και θα ακούς τα κάλαντα. Τώρα με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης,

0: εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δέχομαι συγχαρητήρια, αγαπημένοι μου συνάδελφοι.
3: Συγχαρητήρια!
4: Γιατί?
2: Που έχω ορθοποδήσει μετά από το γλέντι του γάμου, στο οποίο.
0: Τι έφαγες?
2: Παρευρέθηκε. Τα κλασικά.
4: Καλή, χόρεψε κιόλας.
2: Δεν είναι ότι χόρεψα. Χόρεψα και ήπια και όχι τίποτα άλλο. Το κλείσαμε το γλέντι. Ανάψαν τα φώτα. Κλείσανε τα τραγούδια.
4: Τι ώρα σε
2: έφυγε. Μετά σβήσαν τα φώτα. Μα και φύγουμε.
0: Τώρα που έχουμε να πάμε και εμείς σε γάμο, μη σε δω μέχρι το πρωί πάλι να
4: κλείσουμε. Θα τον αφήσουμε και θα φύγουμε. Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ δεν κλείνω γάμους. Όταν κουράζομαι, φεύγω. Να ζήσετε, να είστε καλά.
0: Μπράβο. Μόνο στο δικό σου γάμο, Μιράντα, θα πρέπει να κάτσει μέχρι το τέλο.
4: Α, ναι, σωστά.
2: Εκεί.
0: Φαντάζομαι να φύγει και να πει: άστο, δεν θέλω.
2: Εγώ έχω μια δουλίτσα. Το αστείο δεν ξέρετε ποιο ήταν. Όταν τελειώσαν, έρχονται τα παιδιά εκεί, η νεολαία που ήταν όλοι κάτω των 30 και μου λένε: Γιώργο, τώρα θα πάμε εκεί, θα έρθει οπωσδήποτε.
4: Στο κλαμπ.
2: Λέω: παιδιά, θέλω να σα πω κάτι. Είμαι 42. Μου λένε: αποκλείεται, δεν φαίνεσαι ούτε 37. Λέω: αυτή ήταν η έκπτωση που μπορείτε να κάνετε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος της Ίβυρης χθες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καθίστοντας αδύνατη τη κυκλοφορία των οχημάτων και τη διάβαση των πεζών. Χωρίς διαρροή φυσικού αερίου βγήκε το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που παρέμεινε σήμερα κλειστό. Παρά μας, περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ με 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Βόρειο Σουδάν. Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από αεροπορική επίθεση σε περιοχή εξόριξης χρυσού. Μεξικό. Σε ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4 ενισχύθηκε ο Σάιμον στον Ειρηνικό ωκεανό με απειλή για καταστροφικές πλημμύρες.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Αφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημεράκι Δευτέρας, λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου, μόνιμα συντονισμένο στους 95.1. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα και μάλιστα αρκετά συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα στην πόλη, σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε κάποια σημεία σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά, τώρα κινητικότητα όπως πάντα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως προβλήματα συναντάς και στα ανατολικά, σε Λαμπράκη, Κλεάνθους, Παπαναστασίου, σε Νικολάου Πλαστήρα και Προφήτου Ηλία, στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, καθυστερήσεις και εκεί αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, με προβλήματα να υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Οπότε, υπομονή θα χρειαστείς εκεί, όπως και σε κάποια ακόμα σημεία της πόλης. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, ήρθε η ώρα να πάμε παρέα μέχρι το τέλος του κόσμου. Αγαπημένος μου Αντώνιο παίζει πολύ δυνατά στο ξεκίνημα δεύτερης ώρας, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Είναι γνωστό ότι παίζουμε με ποιότητα. Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός. Ρεύμα έπαιξε μόλις πολύ δυνατά στους 951. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρα, ξεκινώντας ιδανικά την εβδομάδα. Και σήμερα να πούμε πως είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, όπως και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα 12 του Οκτώβρη, να πούμε πως το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λοντοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Αργότερα το 1924 βέβαια γεννιέται και ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας, ένας εκ των σημαντικότερων και πολυγραφότερων στον ελληνικό χώρο, κινούμενος με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Όπως επίσης, σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και ο μεγάλος τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. Τέλος, το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού. Όσο για εμάς, εσύ μένεις εδώ, έρχεται ο σημερινός μας διαγωνισμός σε πολύ πολύ λίγο και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.

0: Νούμερο 5.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 4.
1: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: καταγγέλω το κορμί σου, ενοχώ, ενοχώ.
1: Ακούσατε τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
3: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Όπως καλημέρα στους φίλους μου εκεί στον Καναδά, την Άννα, τον Άλεξ και την Εφέλη. Happy Thanksgiving from Greece to Canada. Oh yeah. Hello και φυσικά καλησπέρα αμέσως σε όλους. Και να πούμε ότι η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμα μια φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει την λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν βασικά ολόκληρη πίτσα. Σου προσφέρει πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Οι δύο νέες λοιπόν high protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε σας ημέρα και ώρα. Τώρα, μιας και το ρολόι δείχνει 3:30, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό. Για μία high protein πίτσα, ένα protein, μία protein σαλάτα και ένα tropical crunch για ένα νικητή, οπότε εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς ένα υλικό που περιέχει κλασικά έτσι η αγαπημένη σου πίτσα και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.

Μοναδική Νατάσα, σκουπιδιάρικο, είναι τραγουδάρα. Έπαιξε δυνατά μεσημέρι Δευτέρα στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και φυσικά ξέρεις, μένεις μόνιμα κόσμο συντονισμένος, αφού κάθε εβδομάδα τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις για παραστάσεις, δώρα καλοπισμού και υγείας, διαγωνισμοί επίσης για φαγητό υποτό, όπως και μεγάλοι διαγωνισμοί για ταξίδια που έτρεξαν, παραδείγματος χάρη, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν για Πράγα, Κωνσταντινούπολη και Ντουμπρόβνη. Και φυσικά καλά να περάσετε οι νικητές. Από την άλλη, αμέσως να πούμε πως αν έχεις Nova, έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, οπότε μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Εσύ τι κάνεις, μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Τώρα πάμε για μουσική. Μιχάλης Καραγκούνης, Σημάδι, είναι αγαπημένο και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς, ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας την εβδομάδα, ιδανικά στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, όσον αφορά το Σαββατοκύριακο και τον μπάσκετ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Άρης διέλυσε την ΑΕΚ με υψηλού επίπεδου μπάσκετ και πήρε την πρώτη του φετινή νίκη με 88-58. Αντιθέτως, ο Ηρακλής μετά από παράταση δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα από το Περιστέρι με 91-89. Τώρα, για το ποδόσφαιρο ιδανικό, το Σαββατοκύριακο με δύο νίκες για Άρη και Ηρακλή. Ο Άρης κέρδισε με 3-2 το Βόλο. Ο Ηρακλής με 2-0 τον Λεβαδιακό. Όσο για τον ΠΑΟΚ, σήμερα υποδέχεται το απόγευμα στις 6 την Καλαμάτα στην Τούμπα και φυσικά καλή επιτυχία στο Δικέφαλο. Θεωρώ πως θα πάρει έτσι μια εύκολη σχετικά νίκη. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και ελπίζω φυσικά να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και μένεις κόσμο συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για το επόμενο 2ωρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Στις 2 ακριβώς, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και ελπίζω φυσικά να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και μένεις κόσμο συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για το επόμενο 2ωρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Ένα άτομο που το γνωρίζετε για πρώτη φορά στη ζωή σας. Αναστασία, τι μας λένε?
1: Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιες ομοφωνίες σχετικά με την εμφάνιση, αλλά όχι μόνο εκεί. Πώς μιλάει και πώς συμπεριφέρεται, επεκτείνεται δηλαδή.
2: Α, μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, η συμπεριφορά την αναφέρεται λέγοντας κυρίως επίσης πώς συμπεριφέρεται στον σερβιτόρο.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί η πρώτη γνωριμία να είναι σε ένα καφέ ή σε ένα ρεστοράν.
2: Σωστό.
0: Βλέπεις εκεί, κόβει παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τώρα, ναι, άμα δεις έναν άνθρωπο να είναι έτσι, όχι ευγενικός, απότομος, αποτιμητικός κτλ.
1: Έχουμε και την αναφορά απέναντι σε ηλικιωμένου, στο πώς φέρεται σε ένα ζωάκι.
3: Να μας φέρετε καλά.
0: Βεβαίως.
2: Στου ηλικιωμένου ή στα ζωάκια έχει μπει, δεν ξέρω.
4: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Τι λες, καρδούλα μου? Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο. Κάνει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις νεαρών σημειώθηκαν χθες στον αερολιμένα της πόλης για χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Προφυλακίστε, εκκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανοιχτή είναι η νέα πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών από τους πολίτες. Πορτογαλία. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λισαβόνα και Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Ομάν. Drone έπλεξε χθες δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της χώρας. 9 ναυτικοί διασώθηκαν και 2 αγνοούνται.

radiofonoplus.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Τι ωραία και ερωτικά το τραγούδι είναι νέο, είναι ωραίο, είναι από Στέλιο Ρόκο, λέγεται Εσένα ή Τίποτα και το ακούμε δυνατά και παρέα. Αυτό είναι το πιο βασικό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ έχω το Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει, κάτσα εδώ που μας ακούει σήμερα. Μας ακούει από την Κοζάνη, έχω τον Αντώνη που μας ακούει από τη δουλειά και τον Γιώργο που μας ακούει με το Μιτσάρα, το αγαπημένο γαλλικό bulldog αυτή τη στιγμή του Κοσμοράδιο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη και σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας και της πρίγκιπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα, όπως όλοι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Άσε τις μπύρες, εγώ τα πρέτσελ σκέφτομαι, τα ζεστά, τα πρετσελάκια τα οποία. Αχ, αφήστε, εμείς ταξιδεύουμε για το φαΐ, γιατί είναι 10 με τόνο. Σας και Ελένη Φουρέιρα στους 9, 5 και 1.

Πέτρος Ιακωβίτης και Νόντι. Αν δεις το βίντεο κλιπ θα καταλάβεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί μόλις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και έτσι ξεκινάει το...

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία που ξέρω ότι ακούει.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: άρχισε και κόψε. Πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Βουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμά.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι πια.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σαν θεά.

Δώσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

Ποτέ μην έρθεις από εδώ, έχω καινούριο εαυτό. Δεν έχω δύσκολες στιγμές.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε